0: προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την, αυτήν εδώ την, την υποδομή, όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια, έτσι, για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμαντάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και ουσιαστική κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η εκάστοτε η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση, να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μία καινοτόμο εφαρμογή, μία υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό

0: Ειδικά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του είναι, έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν, η καθε μία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν την γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις τις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι αυτές οι καθημερινές εφαρμογές στο κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όλα αυτά γίνανε αφενός μεν γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους?
0: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ, το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών, των ηλεκτρονικών, έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της Γης με ακρίβεια περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι και αυτό δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία αλλά και οι ιδιώτες θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε? Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα. Για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν πετάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν έχει προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν, τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλής ανάλυσης έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει και η Ελλάδα έχει δικούς της δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαρος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να

0: χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμαντάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για, το κρατάω από τον κύριο Χρυσουλάκη, την επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά, είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη γη. Πρώτον θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αυτό αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες στις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα, μία χώρα με την οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, υπάρχει. Και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό, οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε. Ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο, όταν συζητάμε για την έρευνα. Και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια. Ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
3: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κ. Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος. Έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή

0: Σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, εκτιματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κύριος Χαρμανδάρης και ο κύριος Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην περιφέρεια Κρήτης δε αντλούμε σε αυτή την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Είναι ο

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης. Τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, μία βουνοκορφή στα Ανόγια, που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπείου, όταν ο Δήμος Ανογίων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπείου που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα αιχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων, που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου τον οποίο μπορεί να παίξει. Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη, λόγω του πολύ καλού καιρού, που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτήν τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
0: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα 2 χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί.

0: Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε και φανταστείτε έναν εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς με τρένα ρύπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλς, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες, οι διάφορες χωρικές κλίμακες. Και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
1: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες, αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν. Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
2: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας, για παράδειγμα οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη, οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλείσιμο συμβολέων, κλείσιμο κρατήσεων κλπ. Είναι δεδομένο πια ότι είναι πιο παραδοσιακού τύπου, αν θέλετε, εταιρείες, αλλά έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα που αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα, έτσι και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνουν στους πολίτες. Μπορούν και οι εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε τρεις δορυφόρους σε τροχιά. Πρόσφατα εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι 5. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή, μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμανδάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
3: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά

πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει έτσι ώστε να η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός.

0: τελικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος περιφέρειας και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα, με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά από, ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η Περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα, τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή, η Περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, αλλά και νυν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων του, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
2: Είναι οι συνέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις, τις επιτόπιες στο πεδίο και με τα αριθμητικά μοντέλα, είτε φυσικά μοντέλα, είτε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε συνθετικά μοντέλα που συνδυάζουν και τα δύο, ώστε να μπορέσουμε από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις να πάμε, όπως είπα πριν, σε πληροφορία και τελικά σε γνώση και σε ανάπτυξη υπηρεσιών που είναι χρήσιμες για τον πολίτη και την πολιτεία, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο στοίχημα για μένα και λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία εδώ, στην περιφέρεια τοπικά, στους δήμους, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδος ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
3: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου, για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον

0: θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι, και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, τις παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμαντάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
2: Ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία.

0: Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε

πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρομείς βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος Κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό.

Οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας, και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μινωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Παιδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες παιδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεσαι κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και το σύζυγο.

0: Τσιχαρίπα, είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
1: Ναι.
0: Είμαι του Εμμανουήλ και Τσιχαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιάννηδάκη.
1: Γιάννηδάκη, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιάννηδάκη.
0: Γιάννηδάκη.
1: Έτσι μου συστηθήκατε.
0: Ναι, ναι, Γιάννηδάκη, όχι.
1: Ωραία. Εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
0: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Τα γόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
0: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Και εγγόνια?
0: Και έχω και 8 εγγόνια. Πάνα και δύο, τρία δισέγγωνα.
1: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
0: Ναι, και προγιαγιά.
1: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
0: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είστε μια πανέμορφη
0: καλά,
1: γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
1: Φρικασέ
0: αυγό
1: με.
0: Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
1: Αρνί. Το οποίο το έχουμε
0: βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει.
0: Ναι, έχει έτσι γαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
0: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
0: Ναι,
1: ωρίτσα.
0: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
0: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
0: Άνηθο και κρεμμυδάκι, δροσερό αυτά.
1: Αυτά?
0: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
0: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
0: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέμονο, μωρέ.
1: Α, βλέπω το, εδώ το χρώμα,
0: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
0: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι, ναι, λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρες, έτσι, λεμονιάσεις, έτσι. Ταλαιπωρία. Μετά...
1: Έχει αγκινάρες περιοχή?
0: Όχι πολλές.
1: Όχι,
0: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
0: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
0: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω.
0: Έβαλα
1: να
0: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
0: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή, ναι, που θέλει,
0: είναι,
1: μια διαδικασία.
0: Θέλει μία ώρα.
1: Και τις αγινάρες
0: τις κοίταξε,
1: έχετε...
0: τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
0: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην Ελλάδα. Που μυρίζει αλλιώς
0: το φαΐ. Είναι σαν να είναι στην παρασιά. Μες

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικογενειακή σχολή στη Νεάπολη. Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, τη Μευτική Κλινική. Ναι,
0: καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις, το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι, δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικό.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν πιθαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά Μαρίας, σε τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία, στη μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρκανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, ναι. Να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
1: την
0: διαδικασία,
1: ναι, έχουμε
0: και τις λεπτομέρειες.
1: Το ψήνω με το κρεατάκι σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το...
0: Όπως μυρίζει.

0: Νάρα, είδες μυρωδιά.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Και δεν τρώω και αρνί.
0: Θα φας αγκινάρα θα φας.
1: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
0: Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
1: Οργανωμένη. Ωραία.
0: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα, χρειάζεται. Για κάτσε να δω.
1: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
0: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
1: Εύκολα.
0: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, πέντε λεπτά.
1: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο μήνα
0: τη φάση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Όχι.
1: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
0: Έχω, ναι.
1: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
0: έχω
1: τώρα
0: ένα, ένα μηνυμάρχιο, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ.
1: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
0: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και τα, το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε τώρα.
1: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας.
0: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, ωραία. Να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω γιατί είναι.
1: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μια αγκινάρα.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι. Αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρα είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδητικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μου αρέσει το. Τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, η κοτσομούρα μου αρέσει πολύ.
1: Και εσείς τι γίνεις όμως.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου.
1: Ναι,
0: και στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
0: Σιρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια. Μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Μη σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που με κρύβει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, ναι. Πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
1: ναι, ναι, το,
0: το
1: έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό το πίσω είναι 400 το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμος.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμείς το κάνουμε όποτε μας βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθεί σου εύχομαι, σε σένα και του Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχατε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς όρισες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολιέμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε και κάτι ακόμα.

Μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω το τίποτα. Τελεία, δεν ξέρω να βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χαίρομαι ποιος τι.
1: Για το πουλα εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Δεν μπορεί το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει?
0: Πήγαμε.
1: Τι είδες? Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον? Πού τον?
0: Δεν έχει γλάρο, πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ευερμίγκη, εντάξει. Έλα,
0: έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαρδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει, μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
3: Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι από άλλο.
0: Κάτω ρε θέλω. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να μην το κάνουμε, όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία, έλα.
1: Και μου όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Παπάτσι.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
3: Εντάξει.
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό. Όχι, εσύ. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
1: Μίγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνη.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνη.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
11: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
13: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
14: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
14: Χωρίς.
15: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρξει κάποιο
17: κάποιος να τρέφει τα φυτά

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας σήμερα με κουλούρι Θεσσαλονίκη αλατούρκικο. Αλατούρκ. Αλλά δοκιμάστε εδώ και μέσα χθες. Λοιπόν, συμψηφισμός. Θεσσαλονίκη. Αν είναι καλό, 9. Εδώ αυτό που τρώω. Gucci, ναι, Gucci. Ναι, original, Gucci. Αυτό, 5.
1: Εντάξει, ήταν τέλειο.
0: Και σε λίγο έχω και χαλβά βαρσάλων, γιατί μπορούμε να πουλήσουμε χαλβά βαρσάλων στην Τουρκία. Αυτόν εδώ τον τύπο τώρα, αν το βλέπατε στον δρόμο και ήσασταν στην Τουρκία, θα τον περνάγατε για Τούρκο, για Έλληνα ή για Βαρσαλινό. Το κουλούρι, τουρκικό, και θα περάσω από μέσα. Ντουρμά κατά ύφη. Αυτό έχει 38 ευρώ το κιλό, δεν είναι ακριβό. Οκ. Σιροπιαστό, νόστιμο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς στα αγγλικά υπάρχει και ντονέρ, μα ξεπερνά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι τέλειο. Το πιο τέλειο καφενείο, το πιο τέλειο τουρκικό καφενείο.

Ακριβώς μπροστά μου είναι ο πύργος του Γαλατά. Φαίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι από κοντά. Έχει άλλη όψη. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη γέφυρα του Γαλατά και πάμε κρουαζιέρα μιας ώρας και 10 λεπτών στο Βόσφορο.

πίσω από την τουρκική σημαία είναι η Αγία Σοφιά. Χθες δεν μου επιτρέψαν να πω Αγία Σοφιά. Όταν είπα σε κάποιους Τούρκους, μου είπανε Άγια Σόφια, αλλά εγώ θα συνεχίζω να τη λέω Αγία Σοφιά. Αδροστούμε, μιας και δεν έχει πολύ κρύο σήμερα, έχει ζέστη, θέλει νερό. Εγώ είτε έχει κρύο, είτε έχει ζέστη, νερό θα πιω τουλάχιστον 7 λίτρα την ημέρα. Ειδικά όταν έχω το Διός, αυτό το υπέροχο φυσικό μεταλλικό νερό από τον Όλυμπο, το κουβαλάω πάντα μαζί μου.

0: Ο Άγκα ανεβαίνει πάνω σε κάθε κρουαζιέρα, έχει έναν πανέμορφο παπαγάλο, φωτογραφίζει τον κόσμο και θα μας πει τώρα ότι περνάμε από...
1: Ομπές Τεμμούς Μπρίτζ.
0: Πομπές.
1: Ομπές Τεμμούς Μπρίτζ.
0: Ομπές.
1: Τεμμούς. Ομπές Τεμμούς.
0: Ομπές.
1: Ομπές Τεμμούς.
0: Ομπές Τεμμούς. Ομπές Τεμμούς είναι η γέφυρα. Λοιπόν, εδώ μπήκα σε ένα site και λέει ότι τα καμάρια των Τούρκων είναι οι τέσσερις γέφυρες και τα δύο τούνελ που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία. Η γέφυρα των μαρτύρων της 15 Ιουλίου, της 15ης Ιουλίου, 1510 μέτρα, Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, η δεύτερη, γέφυρα Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, γέφυρα Τσανάκαλε του 1915 και μετά έχει και τα τούνελ. Πάρτε την.

Κρύωσα. Κρύωσα πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος, επιστρέφουμε. Είναι περίπου 70 λεπτά και τώρα θέλω πραγματικά δυνατή ενέργεια. Και εκτός από ένα μήλο Ζαγορίν, δεν θα μου τη δώσει τίποτα άλλο.

Αυτό το πανέμορφο κτίριο μπροστά είναι το στρατιωτικό λύκειο Κουλέλη. Είναι μια στρατιωτική σχολή που βρίσκεται στις ακτές του Βοσπόρου, στο Τσενκέ Λισλί, το λέω, στο Ουσκουντάρ. Σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τους αξιωματικούς για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως οι δικές μας σχολές πάνω κάτω, και ουσιαστικά είναι μια πηγή για τη σχολή πολέμου, μακριά από εμάς.

0: Λοιπόν, νιώθω μεγιστάνας. Αυτά τώρα μα τα έχασε η Ευρώ. Σιγά μη... Ναι, φεύγα από την Τουρκία. Πάμε. 20, 40, 140 ή 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 600, 1800, 2000. Έχω 3-4 χιλιάδες ευρώ. Απλά είναι λίρες. Που αυτό σημαίνει ότι αυτά δεν είναι πάνω από 50 ευρώ. Άντε να είναι 57. Άρα να μας φάει το μεροκάματο.
1: Τι λες και σπυροσαλάτα, αλλά αυτή που κάνω εγώ, μόνο σπυροσαλάτα δεν είναι. Αυτή είναι πανδεσία χρωμάτων, γεύσεων, πρωτεΐνης. Αν κατέβει τώρα ο Κώστας κάτω, θα δείτε ότι έχω φασόλια, ρεβίθια, κουσκούς, φακή βιολογική από τα φάρσουλα από το αγρόκτημα Αντωνόπουλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να κόψω πολλά. Παίρνω το καλό μου το μαχαίρι με τα δοντάκια και δείτε πώς κόβω τα φύλλα από το σέλερι. Βάλτε και σέλινο, ε. Δεν σας ζημιώ εγώ. Εύκολος άνθρωπος είμαι. Το κρεμμυδάκι, είπαμε, σε φετούλες. Μερικά φύλλα βασιλικού που έκλεψα από την γειτόνισσα και δεν με πήρε και χαμπάρι. Μέσα. Το αγγούρι κνωσού. Κάμε λίγο πιο χωριάτικα αυτά. Μήλα ζαγορίν, για να μας την κάνει ακόμα πιο θρεπτική και διαφορετική. Ζουλέν, αυτό είναι το ζουλέν. Α, πάει και κοτόπουλο. Αυτή η ρίγανη, να πάτε να βρείτε και το ριγανέλιο μέσα στο ισόπα από τα παιδιά, που είναι φάρμακο, κρέτα βοτάνικα. Κλείνω κατευθείαν, στραγγίζω για να μην χάσει τα αρώματά της. Το ελαιόλαδο, επίσης, κρέτα βοτάνικα. Κομπλέ. Γράφω λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και λεμόνι και λάιμ μαζί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο φρέσκο. Νυφάδες σαλατιού. Αλάτι μισολογγίου. Αλάτι Salt Odyssey. Ανακατεύω και σερβίρω, θα δείτε πού. Σερβίρω πάνω στην κρυθαροκουλούρα, δεν βάζω ούτε νερό, τίποτα. Ούτε λάδι. Και θα τελειώσω με ντοματίνια. Ελιές. Και θα έχουμε σαλατάρα.

Άμα δεν την αρπάξω σήμερα, δεν την αρπάζω ποτέ, που έκανα το λάθος και φόρεσα το φούτερ. Τώρα μας κατέβασε από την άλλη πλευρά. Έχει και καραβάκια, αλλά από ό,τι βλέπω έχει και κάποια γιότ. Πίσω μου άλλος πάνω στη βάρκα, τη γανίζει και κάνει και μπαπ και σις και μπαπ και ντονέρ και μπαπ και τα οχοκτσού και μπαπ και οπ. Άμε.

0: Λοιπόν, εδώ με τον Μουσταφά Μπουρέκ μου έδωσε original, το πιο original μουφα New York. Only for me.
1: Yeah.
0: For TV show Turkish Cup.
1: Yeah, Turkish.
0: Ναι, give. Yeah. Give Turkish.

0: 300. Τι 300. Yeah. One gift. Yeah, θα σου κάνω gift. Διαφήμιση στην Τουρκία. Yeah. 300 λίρες. 300 λίρες που σημαίνει 6 ευρώ. Δεν τελείωσα χθες στην αγορά και αφού πήρα και καπελαδούρα σήμερα νέα. Θα μου πάει εδώ ο φίλος μου σε ένα δικό του λέει. Your friend. Που έχει Butter Spice Shop. Yes. Αλλού. Μέντα. Αρώματα έχει. Έλα κουνιάδε. Δοκίμασε.
1: Sorry, blackberry tea.
0: Blackberry.
1: Blackberry.
0: Blackberry.
2: Τέλειο.
0: Γιατί μας έφαγε τα γιάζ, μας έφαγε του κρύου. Λέμε και ζαφάρι σε αυτά. Coconut.
1: Yes.
0: And.
1: This one, Roddy.
0: Roddy. And.
1: This one, mix.
0: Mix.
1: Yes. Φιστίκι, mix fruit, rose.
0: Ριανδάφυλλο.
1: Μαστίχα, μαστίχα.
0: Μαστίχα. Ο Μαν εδώ έχει συσκευασία premium, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, λες και θα πάρουμε κόσμημα. Του. And βάλε και mix λουκούμ.
1: This one.
0: Λουκούμια.
1: This one.
0: Ροζ, τριαντάφυλλο
1: Rose.
0: Και μαστίχα. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνουμε σε άλλη αγορά, πάνω από την Κεντρική. Εδώ τώρα θέλει να έχει στα μάτια σου 114. Σαρπάζουνε, χωρίς να καταλάβεις, κινητά, ακίνητα, χρήματα, ανοίγουνε τσάντες. Έχω την κάμερα, εγώ να βλέπω από πίσω ανοιχτή. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι και μπαπ, πίσω. Βέβαια εδώ κάνουν και παζάρια η αλήθεια, ναι. Οπα, sorry, κάνουν και παζάρια. Αλλά έχει τώρα εδώ, είναι, θα γυρίσω. Θα δείτε, βλέπετε από πίσω και γυρίζω για να δείτε και από εδώ τον κόσμο. Κοκορέτσι. Λοιπόν, πίτα, κοκορέτσι. Κόκορες, το παίρνεις. Το κόβει. Ντομάτα. Το ψήνει. Ξανά. Η πίτα τώρα. Πάνω. Α, το παίρνει όλο.
3: Πες, πες. Αυτά καλά.
0: Παίρνει γεύση.
3: Εμείνω
0: νου, τα καλέ. Μπες, νοσί, μπες,
3: νόγκο τομάτες. Νο ονιόνς,
0: νο ονιόνς. Όνο τομάτα. Σουμάκ. Εν κόκορες. Εν πάπρικα και οριγάνο.
3: Οριγάνα. Σάλτς.
0: Ω, one more time, one more time. And this. Μασάλα. Good for me.
3: Outstanding.
0: Wow.
3: Atamaba. Best, best.
0: Wow.
3: Very nice, monsieur. Very nice.
0: Είναι σάρκ μπουρέκ. Πενιρνί με μοτσαρέλα. Πενιρνί with μοτσαρέλα.
4: Πενιρνί, κλιμαλέ, πατσέτσε.
0: Κλιμαλέ.
4: Μιτ.
0: Εντ' Αριάνι.
4: Yes, Αιράν.
0: Αιράν.
4: Αιράν, Αιράν, good.
0: Ω, with a spinach.
4: Yeah, spinach.

0: Αυτά είναι ωραία για μας που μαγειρεύουμε
1: στη φύση.
0: Ρε, εσύ εδώ έχει τον ατέλειωτο. Μουτλούμπου θέλει. Κυρίως πενιρλί. Πώς είναι δυνατόν να βλέπουν τα ίδια πράγματα τα μάτια μας, ρε. Ε. Α, πα, πα. Και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Και πόσο έχει ακόμα αυτή, αλλά 10 λεπτά. Μας τα φάνε αυτοί οι Τούρκοι τα λεφτά.

0: Όλα. Μαντίλα θέλω, μαντίλα. Μπατζανάκ, μαντίλα. Ω, Μπατζανάκ. Ω, Μπατζανάκ, τίποτα. Ινσταμπούλ, Νταϊρεσί. Δόλια αστυνομία.
1: Πώς πήγαμε από εκεί σήμερα, πάμε πρώτα, έλα.
0: Ποιοι είστε εσείς, πού πάτε. Οτοκα, Κεπέρ, εν Αργιλέδες. Υπάρχουν τώρα επίπεδα, επίπεδα. Εδώ τώρα είναι γκέτο, γκέτο κανονικό. Τηλέφωνα μπροστά, λόγια μπροστά.
1: Ας δώσεις κάτι παντυρότερο.
0: Και αυτό εδώ το που είναι 0,0 cents θα το πάρει. Εδώ είμαστε στο, ίσως στη χειρότερη. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Αλλά καταλαβαίνετε. Πού είμαστε. Όλα, όλα, όλα, όλα. Το παίξω σπανός εδώ πέρα. Μου βγάλουν. No money, my friend. Only card. Sorry. Α, καλά. Αν σε γυρίσω. Δεν έχω ρε λεφτά, σου λέω. Only card. Θέλει προσοχή εδώ, σου λέω. Κάτσε καλά. Μας ανοίξουν τη τσάντα και θα πάρουμε χαμπάρι. Κάμερα ανοιχτή για να έχω καβάτσα πίσω. Πετάγονται σαν τα ποντίκια. Only, only card, no, no card. Οκ, okay. Only card. Only card, no card. No card. Χα, τι είναι only card. Έχεις καρτά. Πού έχεις καρτά. Μαγαζί ρε. Μαγαζί ρε. What's your name? Μεχμέτ. Μουσταφά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Θα πάω εγώ προσεκτικά. Όλοι αυτοί εδώ ήρθαν να βάλουν μαλλιά. Έχουν να κάνουν εμφύτευση. Είναι στη μόδα. Hey, my friend. Oh, my friend. Και είναι φθηνά. Και έρχονται εδώ και βάζουν. Δεν θα κάνω κι εγώ καμία εμφύτευση. Μία από τα ίδια και μία από τα ξαναίδια. Γι' αυτό και εγώ στροφή και πίσω. Τίποτα, τα ίδια. Έχω κουραστεί να βλέπω τον Air Kebab. Ένα μαγειρευτό φαγητό δεν έχω δει. Traditional. Όλο κεμπάπ, τον Air Kebab. Ένα ημάμ δεν μπορεί να βρει. Πάμε, τέλος. Έχω βαρεθεί να μυρίζω τον Air και κεμπάπ και σις κεμπάπ και. Δεν μπορώ. Πάω πιω έναν καφέ. Bye. Σπαγκέτι άλλη όλιο, σκόρδο λάδι. Εμείς θα το πάμε λίγο παρακάτω. Θα βάλουμε απάκι χοιρινό Κρήτης, θα βάλουμε ξηρό ανθότυρο. Θα σταβώ και τα άλλα, θα σταβώ. Και αυτό το υπέροχο μακαρόνι ζέας που το τρως όλο το πακέτο και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, θες κι άλλο. Είναι σαν αέρας. Ξεκινάμε όμως με αυτό εδώ, το εργαλειάκι. Το ανοίγω. Είναι ειδικό μαχαιράκι για σκόρδο. Πάμε να σας δείξω. Δείτε τώρα. Είναι και για φουντούκι αυτό και για γαρίδια, ε. Θα καθαρίσω το σκόρδο. Θα βγάλω μια σκελίδα, θα βάλω παραπάνω εγώ, μια μερεδούλα θα κάνουμε. Δείτε πόσο όμορφα. Τακ. Δύο. Τρεις κινήσεις και έτοιμο. Δείτε τώρα, για άλλη μια φορά θα το πω και ας γίνομαι κουραστικός και βαρετός. Θέλω έτσι το απάκι. Κοιτάξτε, αέρας. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα του Αντωνάκη, της φάρμας Αντωνάκη, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

Αυτά εδώ τα μακαρονάκια θέλουν το πολύ 6 λεπτά. Άντε 7. Για όσους τα θέλετε παραβρασμένα. Εγώ τα έχω βράσει και τι έχω κάνει. Έχω κρατήσει και νερό. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Πάμε walk. Σκόρφα. Λαδάκι. Μέσα.

0: νερό από τα μακαρόνια. Αλάτι, πάντα σολτόνιση. Έπεσε θερμοκρασία, να κατέβω και αφήνω να δέσει.
1: Ξύσμα λεμόνι μπουκοβό.
0: Σειρώνω τότινο.
1: Μπουκοβό.
0: Δείτε πως αφράτεψαν. Να πετάτε το νερό. Ξύσμα λεμόνι. Μαϊντανός. Είμαστε έτοιμοι. Κατεβάζουμε. Είπαμε, τελειώνουμε με ξηρό ανθότυρο μαστοράκι και απογειώνουμε την πιατάρα μας. Μπόλικο, ε! Και φυσικά ποικιλία πιπεριών, σολτόντιση, μαύρο, ροζ, λευκό και πράσινο.

πίσω μου το Οθωμανικό τέμενος Βαγιαζίτ Β. Περίεργοι άνθρωποι. Από εδώ, ευθεία μπροστά, σε ένα χιλιόμετρο είναι Αγιά Σοφιά και ας θέλουν να επιμένουν ότι λέγεται Άγια Σόφια. Φύγαμε.

0: Μπροστά μας, εδώ, ένα πολιτιστικό κέντρο για την ακρίβεια, Σαρδαμάκη, Μέντρεσε στην Άμπασα, το οποίο τελειώνει κάπου εκεί κάτω. Και κάπου εκεί κάτω που θα προχωρήσω εγώ για ένα χιλιόμετρο και θα περπατήσω, είναι η Αγία Σοφιά. Σαμπελίτσας, έτσι μου το είπανε οι Τούρκοι. Μπροστά μας, τζαμί και Άγιος ο Αλλάς. Στήλη του Κωνσταντίνου, στήλη του Κωνσταντίνου Α, ή αλλιώς και καυμένη στήλη, ή αλλιώς καμένη στήλη. Βρίσκεται ακριβώς στον κεντρικό δρόμο προς την Αγία Σοφιά και περίπου 100-200 μέτρα από την κεντρική αγορά. Εμείς προχωράμε ακάκευτη. Η ακάκευτη. Σορβά. Μόνο σορβά δεν είναι. Τι είναι αυτά, ντέφια, τουρκικά. Ο Μουσταφά με έφερε πάνω εδώ να κάνει καθαρισμό. Τι καθαρισμό. Τι καθαρισμό κάνει.
1: Clean,
0: ε. Με 5% μπαταρία δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Είμαι στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς και θα το ξαναπώ, αφήστε τους να λένε αυτή Άγια Σόφια. Γίνονται κατασκευές, πίσω μου το μπλε τζαμί, θα τα δείξω όλα βήμα-βήμα, θα φορτίσω λίγο, γιατί έχω φορτώσει συναισθηματικά, όσο και να ακούγεται ακραίο. Γυρίζω. Πίσω μου. Και θα σας πω και την ιστορία που οι πιο πολλοί τη γνωρίζετε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Υπάρχουν μνημεία που δεν ανήκουν σε μια εποχή, ανήκουν στην αιωνιότητα. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, στέκει ένα σύμβολο πίστης, δύναμης και πολιτισμού. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα, μια αρχιτεκτονική επανάσταση που τόλμησε να αγγίξει τον ουρανό.
1: Το ότι είναι καλοδιατηρημένα, το ότι είναι πανέμορφα, το ότι δεν υπάρχει ίχνος σκουπιδιού, το ότι υπάρχει παντού αστυνόμευση, δεν μπορεί να το αρνηθεί και να το αμφισβητήσει κανείς. Άλλα πράγματα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και τώρα θα το πάρουμε βήμα-βήμα το θεματάκι.
0: Αυτοκρατορίες πέρασαν, θρησκείες άλλαξαν, ναός, τζαμί, μουσείο και πάλι τζαμί. Κι όμως η ψυχή της παραμένει ίδια.
1: Είμαστε μερικά μέτρα από την Αγιά Σοφιά. Θα το φωνάζω, εμφανώς γυμνός.

Και όσο πλησιάζει κανείς και γνωρίζει ότι εδώ ο ναός λειτουργήσε, θα το ξαναπώ, είμαι εμφανώς κινημένος και δεν θέλω να γυρίσω την κάμερα. Ο ναός της Κωνσταντινούπολης λειτουργήσε ως χριστιανικός από το 537 μέχρι το 1453. Στη συνέχεια μετετράπη σε Ισλαμικό τέμενος και αργότερα σε μουσείο. Το 2020, με απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δυστυχώς λειτουργεί και πάλι ως τζαμί. Τα λέω αργά, σταθερά, γιατί πρέπει να τα ακούσουν όλοι και να βιώσουμε. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω χάσει τα λόγια μου, αλήθεια.

0: Δεν θα μπω μέσα, δεν θα τους δώσω 30 ευρώ. Ήταν και αυστηρός, λέει, απαγορεύονται μέσα οι λήψεις και το ίντερνετ. Anyway, πάω από την άλλη γωνία, γιατί βλέπω και τις καλωσιές πάνω και όλα αυτά και μου πιάνει μια αηδία πραγματικά.
1: Εδώ η ιστορία δεν διαγράφεται, συνομιλεί. Κάθε πέτρα κρατά μια φύγηση, κάθε αντίχηση θυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι γέφυρα, όχι σύνορο.
0: Εδώ τώρα αναφέρεται τι ακριβώς κάνουν, για να κατασκευές κάνουν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο θόλος της δεν είναι απλώς κατασκευή, είναι φως, είναι κίνηση, είναι προσευχή σε πέτρα. Στην Αγία Σοφιά δεν επισκέπτεσαι απλώς ένα μνημείο, στέκεσαι στο κέντρο της ιστορίας. Ταξιδεύουμε εκεί όπου ο χρόνος δεν τελειώνει.
0: Πάμε να προχωρήσουμε λίγο, μπας και τη δείτε και φεύγοντας. Δεν θα φύγω βέβαια, ακόμα θα περιμένω ανοιχτώσει να δούμε και τα χρώματα αλλιώς. Και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη για το ότι δεν ξέρω, μπορώ να το εκφράσω, δηλαδή με άγγιξε πολύ έντονα. Είναι ένα δέος όπως και να το κάνεις. Και όταν είσαι Έλληνας, ένας λόγος παραπάνω,

Ακριβώς πίσω μου η Αγία Σοφιά και όπως γυρίζω, ακριβώς εδώ, το συντριβάνι του Χατζή Μπεσίρ Αγά. Πρέπει να έκανα 15 φορές για να το μάθω να το πω.

Εκπλήξεις σας έχω βάλει. Τις βλέπετε, χειροποίητα, μπιφτέκια, κοτόπουλο, πίνδος, τίποτα άλλο δεν τρώμε. Ψήνουμε στο φούρνο ή και στο τηγάνι ή και στη φριτέζα αφού έχουν αποψυχθεί. Εγώ, όπως πάντα, στη φωτιά, σε ένα καλό τηγάνι με λίγο λαδάκι, για να σας κάνω τώρα μια pink sauce, τη δημοφιλή pink sauce, που όλοι ξέρετε, με τη δικιά μας πινελιά. Πάμε. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, πάπρικα, πίκλαπο. Αγκουράκια, τουρσί, κορνισόν, σκόνη, σκόρδο. Πάντα θα βάζετε πίκλα ζωμό. Ανακατεύουμε και κάνουμε την πιο εύκολη και νόστιμη pink sauce.

μην κάνετε το λάθος και μπείτε στη διαδικασία να πάρετε ταξί από εδώ, από την Αγία Σοφιά, θα σας ξυλώσει κυριολεκτικά 20-30 ευρώ. Θα έρθετε εδώ, θα πάρετε το τραμ, θα βγάλετε αυτή την κάρτα, αυτή εδώ την κάρτα, και θα πάτε. Εγώ μένω ταξί μου, ας πούμε, τώρα πλατεία. Η τελευταία στάση είναι Κάμπατας και μετά είναι 5 λεπτά περπάτημα. Κάμπατας.

Τίποτα, δεν έχει περπάτημα. Πάμε να πάρουμε το μετρό. 2 λεπτά, 10 λεπτά με τα πόδια, 2 λεπτά με το μετρό. Για ταξί μου.

0: αυτή την καρτούλα εδώ με 2 ευρώ και έχεις 3 εισιτήρια με το μετρό.
1: Συνοψίζοντας, μια διαδρομή που θα την πλήρωνα μπορεί, αν ήμουνα και άκουγα, μπορεί να μου βγαίνει και 25-30 ευρώ. 6 ευρώ πλήρωσα το τραμ. Η κάρτα δεν είναι μόνο για μια φορά. Και πλήρωσα και 1 ευρώ και 50 σέντ το μετρό για να μην περπατήσω από το Καβαλκάς, αν δεν κάνω λάθος. Η τελευταία στάση που ήταν άλλα 15 λεπτά για να πάω στο ταξί. Πήρα το μετρό, πλήρωσα 1 ευρώ και 70 λεπτά για να πάω στην πλατεία ταξί ή αλλιώς ταξί Square σε 2 λεπτά. Πρέπει να σας δίνουν πληροφορίες. Θα έρθείτε εδώ. Πρέπει να προσέχετε.
0: Α, αυτό ήταν. Τέλος. Άλλο. Άλλο. Άλλο. Νύχτα δεν το είδαμε αυτό το στολίδι. Πλατεία Ταξίμ, φτάσαμε. Και είμαστε εκεί ακριβώς μπροστά.
2: Καλά, τι κάνουμε, καλά.
3: Καλύτερα.
2: Πώς θα καταφέρεις, μια στην Ελλάδα, μια εδώ.
3: Ρε εσύ, τι να κάνω. Εδώ την έχουμε φάει την πατάτα. Από πού είστε?
2: Από Ελλάδα, Μύκονο.
3: Μύκονο.
2: Ναι.
3: Και πού, πού με βλέπεις, τι να κάνω στη Μύκονο, εκεί θέλετε άλλους.
4: Μακάρι να τους είχαμε τους άλλους. Μακάρι να τους είχαμε.
3: Α, μπράβο, τώρα τα λες σωστά. Για πείτε το λίγο να ακουστεί, γιατί μας έχει φάει η διθενιά. Και λοιπόν, βρήκα ανθρώπους από τη Μύκονο, οποίοι είναι μυκονιάτες, τίμοι και καθαροί. Τους χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη. Υγεία, φιλιά. Να είστε καλά. Παίζει να έχουμε έρθει στο πιο ακριβό ζαχαροπλαστείο της πλατείας Ταξίμ και Κωνσταντινούπολης. Ήρθα και έδειξα και προχθές. Από το 1864 ενδεικτικές τιμές. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, 430 λίρες στο Ντουμπάι σε ζεμπί. Ξεκινάνε normal, 430 και τα λοιπά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 430. Ο μπακλαβά.
5: Έχει ποικιλία
3: μπακλαβάκια. Μισό λεπτό. Έχει ποικιλία μπακλαβάκια. Λέω χωρίς εγώ λέω να πηδήξουμε εδώ που είμαστε. Λοιπόν, αυτό που είναι το viral και είναι ο μπακλαβάς. Εδώ είναι. Που τον ανοίγουν και βάζουν μέσα παγωτό καϊμάκι. Αν έχουν το Θεό τους, το έχουν 990 λίρες που αντιστοιχεί σε 20 ευρώ. 20 ευρώ. Στην Αθήνα αυτό, σε ένα γνωστό, έχει 3 ευρώ. Και έχει και τον άλλον με σοκολάτα, πάλι 990. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια παρουσίαση, θα φύγουμε. Θα μου πω ένα μπουκάλι νερό και θα φύγουμε. Λοιπόν, και συνεχίζω. 1080 αυτός. Παιδιά, εντάξει, είναι όντως, έχει την ποικιλία που λέει ο Χρήστος εδώ, με 1350. Είναι το πιο premium, το πιο γκουρμέ. Έχει μικρά και το μακλαβά. Εδώ. Okay. Κάνα κιουνεφέ θα πάρουμε. Τσάγια έπιαμε όλη τη μέρα. Κλείνω τον κατάλογο γιατί θα μου πιάσει σοκ.
6: Α, ήρθανε.
3: Here. Μουσταφά, And
7: Dubai chocolate. Very, very nice.
3: Dubai chocolate.
7: The popular pudding and the popular baklava.
3: Yes. The Dubai chocolate. This. Έφερε. Δώσ' του. Έχει και μοτσαρέλα. Αυτό ρε εσύ είναι για τρία άτομα, δεν μπορεί να το φάει ένα μόνο. Νομίζω ότι έκανε σοφή επιλογή. Dubai Chocolate. Είναι τόσο παγωμένο, εδώ αυτό είναι καϊμάκι. Το παγωτό είναι τόσο παγωμένο, το κόβουν με σιδηροπρίον. Και παίρνω μια και δοκιμάζω. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν να τρως παγωμένο βούτυρο.
4: Δεν είναι καν παγωμένο δηλαδή.
3: Είναι σχεδόν στα όρια του αειδιαστικού, υπερτιμημένο για τα χρήματα, value for money με τίποτα. Δηλαδή θα δοκιμάσω και λίγο. Μισό λεπτό.
8: Μόνο αυτό είναι.
3: Το παγωτό είναι μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη το παγωτό. Είναι πρόβιο. Η κατσικίσιο έχει τρομερά έντονη γεύση γαλατίλα, θα το πω έτσι χωριάτικα.

No thanks. Και πάμε λίγο Dubai Chocolate, το οποίο έχει τρομερά ωραία υφή. Τρομερά ωραία υφή. Είναι 9 στα 10.

0: Πάρω το κουμάκι μου, το τσαγάκι μου. Νομίζω ότι το ξανάπα. Το τσάι, το κόκκινο, είναι σαν να πίνεις ένα εσπρέσο. Είναι τέρμα τούρμπο καφέινη. Στην υγειά σας, καλά ταξίδια, καλά μαγειρέματα, καλούς χαλβάδες, υγεία, αγάπη και συνεχίζουμε.
1: Διαφορετικό ανοιχτό τοστ με μήλο, με αλατισμένο μέλι και παριζάκι. Πάμε να σκίσουμε το ψωμί. Κόβουμε μια μπαγκετούλα ή ψωμί του τοστ αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Ρίξουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Φρέσκο θυμαράκι πάνω. Και πιπέρι χοντροσπασμένο Salt Odyssey. Έχω τη χαρά και την τιμή να κρατάω στα χέρια μου μια 20άμινη γραβιέρα παλαιωμένη. Φαίνεται εξάλλου σαν παρμεζάνα είναι, αν δείτε πως την τρίβω. Είναι ένα σκληρό τυρί από εγωπρόβειο γάλα, κριτικό φυσικά. Είπαμε τρίτη γενιά, Στιακάκης. Δείτε, δείτε. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο για να τρώμε μήλα και να τα μαγειρεύουμε και να κάνουμε και δημιουργικές συνταγές. Μήλα πιλιορίτικα, μήλα ζαγορίν, από πού αλλού, από τη ζαγορά πιλιού. Μικρές φέτες, αέρινες, με ένα καλό μαχαίρι εδώ, σαντόκου, φορζέ ή σοπινέλ. Παριζάκι είτε σκορδάτο είτε απλό. Ό,τι θέλετε βάλτε. Λεπτά κομμένο γι' αυτό. Όλα τα μαχαίρια της σοπινέλ έχουν εξαιρετική ποιότητα κοπής χάρη στο ατσάλι τους, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη διάβρωση και φυσικά κατασκευάζονται από αλλού στη Γαλλία.

μέσα στο ίδιο τα ψωμάκια. Γύρισμα. Τώρα τη γραβιέρα πάνω.

λεόν γραβιέρα, σκέπασμα από πάνω, εσύ στο φούρνο. Και μετά θα ρίξουμε ανθό αλατιού και μέλι. Φρέσκο θυμάρι επιπλέον από πάνω έβαλα, μέλι και είπαμε και ανθό αλατιού. Πυραμίδες αλατιού, πάντα για τελείωμα, σας είπα, ιδανικό τελείωμα, θα δημιουργήσει ένα υπέροχο κοντράστ.

0: Περίμενε. Με κατάλαβες ότι είμαι Έλληνας.
1: I don't understand. I don't know.
0: Με κατάλαβες ότι είμαι Έλληνας.
1: What is me that?
0: Έλληνας. Είμαστε Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνοι
0: είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε Έλληνοι. Ανεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Και πάμε εδώ στο φίλο μου τον. What's your name?
2: My name is.
0: Is?
2: My name is Ergin.
0: Ergin.
2: Ergin.
0: Ataman. Bun lari nafsil pisigo pisigor sunuz. Πώς τα μαγειρεύεις?
2: Για διακρά και ανάλαση. Βουλάρε δενιζέν τοπλίωρους. Δενιζέν τοπλίωρους.
0: Yes.
2: Τώρα μπουσάκλα ασύνα ασύρους μπουσάκ σουρετήρε.
0: Mm-hmm. Τα καθαρίζεις.
2: Ο
0: κιμά έχουν μέσα. Meat, meat, rice.
2: Yes, inside rice. Ama pirinci sonradan yerleştiriyoruz. Pirinci, bir kez pişirmiş olduğumuz pirinci bu sefer midyenin içine yerleştirip kabuğunu kapatıp tencerelerde kaynar suda buharla beraber pişiriyoruz.
0: And fresh herbs and spices.
2: Spicy inside, inside onion, spicy.
0: One tested?
2: This is step mussels.
0: And
2: have,
0: lemon juice.
2: Just have turkey.
0: Turkish lemon.
2: All the natural, all the Turkish.
0: Δοκιμάζω και ο Θεός βοηθός.
2: Σόδα. Μεϊβέλη σόδα. Μεϊβέλη σόδα.
0: It's good, eh? Και πώς πληρώνω? How much?
2: Small one is 10, medium 20, large 25.
0: 10?
2: Different size.
0: Α, ah, different size.
2: Yeah, this one 10, this one 20.
0: Διαφορετικά, διαφορετικά σχήματα. Yeah. Διαφορετικά μεγέθη μάλλον για την ακρίβεια. Μπακλαμά. Very good. Ξανά μανά για τέταρτη φορά αυτό το δρόμο, απλά τώρα νύχτα. Δείτε τώρα που θα γυρίσω εδώ. Κλιμεντίν. Χθες το πρωί και σήμερα το απόγευμα έχω τσεκάρει έναν καφενέ εδώ παρακάτω που ελπίζω να είναι ανοιχτός, να πάω να την πέσω, να ηρεμήσω, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Μέχρι τώρα μόνο, θα σας πω τώρα, μισό λεπτό, για να δείτε με τι αθλητή έχετε μπλέξει. Φαίνεται. Φαίνεται. 18.633 βήματα μόνο σήμερα. Βαλατάμε το λέει. Δεν είναι αυτό, αλλά μπορεί να έρθω και εδώ, δεν ξέρω. Γαλατά σοκάκ και έχει fresh juice. Φρέσκους χυμούς από όλα. Ρόδι, καρύδα, πορτοκάλι, grapefruit και φρουτοσαλάτες. Έχει καρδούλα εδώ για του Αγίου Βαλεντίνου. Για μας τους full in love. Ευλόγησε. Δεν την κάνεις ζαχαρωτό. Thank you.

Πάμε και από το Γαλάτα βράδυ και από τον πύργο που είναι πιο εντυπωσιακό από τη μέρα, φωτισμένος και με το ιδιαίτερο μήνυμα που θέλει να περάσει. Ελπίζω να το καταλάβατε. Τούνις, λέει η άλλη. Εγώ λέω μεταξύ και τεβαίνω ακόμα, να δούμε πώς θα γυρίσω πίσω. Έχω κάνει ήδη 3 χιλιόμετρα. Μ' αρέσει που το απόγευμα πήρα το μετρό για να γυρίσω πίσω και το τραμ και το έπαιζα έξυπνο. Και τώρα ξαναγυρίζω πάλι πίσω με τα πόδια. Άρε Παναγία μου. Πόση τρέλα μπορεί να κουβαλάω κι εγώ.

0: καλύτερα λαούς.
1: Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ή το έχω περάσει και δεν το έχω δει. Ή... Καληνύχτα. No more tea. Energy tea.
2: It's mint lemon.
1: Mint lemon, eh? Today.
2: Where are you from?
1: Where are you from? Me. Question.
2: Not Arabic.
1: Yeah? Not Arabic.
2: Bosnia, Russian.
1: European? European?
2: European, yeah. Yeah. Serbia, Kazakhstan.
1: Serbia? No. Croatia, no.
2: Croatia, no.
1: Italy? Huh? Eh?
2: No.
1: No.
2: You're not Italian.
1: No, Italiano. Για να δούμε. Spain? Greek? Ούτε Greek? Ούτε Έλληνας? Αλήθεια. Έλληνας. Ξεριζωμένος. This mint and lemon.
3: The pomegranate flower.
1: Pomegranate rosy.
3: The one lavender.
1: Lavanda.
3: The mango saffron. The roses.
1: Picasso.
3: Picasso.
4: Here we go, try this one.
1: Παρακάτω, πιο κάτω ήπια λεμόνι. Τώρα ήπια μέντα. Πριν ήπια. Έχω πιει 17 τσάγια σήμερα, θα κοιμηθώ αύριο το πρωί. Full caffeine. Yeah. This caffeine?
3: No caffeine. No, caffeine. Without caffeine. Without any caffeine.
1: Oh!
3: It's too strong, right?
1: Boom.
3: Yeah.
1: Thank you.
3: You're welcome.
1: Bye bye. Bye bye. Τον βρήκα τον καφενέ και είναι κλειστό.

10.30 είναι. Αλήθεια, έχω περπατήσει άπειρα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί πέρασα καλά και θα κλείσω καλά με ένα ωραίο κρασί και 2-3 μυζεδάκια εδώ. Αυτό ήθελα, ένα ήσυχο μέρος. Να ακούω αυτό που ακούω. Και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε σε κάθε ταξίδι μαζί μου. Που μου στέλνετε μηνύματα και που με στηρίζετε. Καλό βράδυ, καλά ταξίδια, θα το λέω πάντα, να είμαστε και να είσαστε πάνω απ' όλα υγιείς. Και τα λέμε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean στο Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.

0: περήφανος και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το μακροπρόθεσμο πλάνο της χώρας με ορίζοντα το 2030, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν στην κριτική τους στην καθημερινότητα των πολιτών και κατηγορούν την κυβέρνηση για ανεπαρκή αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
1: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παραλέχμες για την αντιπολίτευση.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
3: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
4: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
5: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
6: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
7: Έτσι, ναι.
6: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
7: Να βγω πρώτος.
6: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι παλιόπαιδο.
8: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
9: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Ναι. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
10: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αλαζονικό.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
0: Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη με τις αφίξεις από την Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια.
1: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
11: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανε και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα 5 νησιά ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15 χιλιάδες, δεν μπορεί να έχει 15 χιλιάδες άτομα.

0: Τι έχει επιλέξει η χώρα και, και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ.
1: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
0: Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο, αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα, προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλο, εγώ και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
1: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφήξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφήξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφήξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
0: Μία 8 του 2024 με 31 7 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 7 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ούτε μας...
2: Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,8 ευρώ το κιλό την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους με τη μειωμένη δάκο προσβολή, να δημιουργεί προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα.
3: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής, διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν κρατήσει στις αποθήκες τους περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
3: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιοργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
4: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική.

0: και σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή, θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
1: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς της Ισίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές, συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
0: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί την Ισία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα, τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού, και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και τους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι νεοδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός αναπληρωτών. Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
2: Ορκίζομαι.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
2: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
2: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
2: Και να εκπληρώνω τιμίως.
3: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
2: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
3: Συγχαρητήρια.
1: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
4: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία, και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσληφθούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
1: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
4: Η υπογεννητικότητα είναι ένα σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μία μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση του μαθητή στα παιδιά.

0: καρδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του, που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
1: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό.
2: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
2: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
6: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκο. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης, καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
3: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
5: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
7: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν. Οπότε

0: Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών έως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους, στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
1: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
2: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Καναχαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
2: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
1: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
2: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης υπόδυσης είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάλια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
0: Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, οι ήδη δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ πρέπει να επαναυποβάλουν την αίτησή τους μέσω idika.gov.gr ώστε να διατηρήσουν την έκπτωση στο ρεύμα. Οι νέοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλο τον χρόνο εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Η προθεσμία αφορά κυρίως τους ήδη δικαιούχους, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν ξανά την αίτησή τους, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους με βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
4: Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, η ΕΔΙΚΑ είχε ενημερωθεί για τα εισοδήματα των πολιτών του 2025 καθώς ολοκληρώθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις, οπότε έχει ανοιχτή την πλατφόρμα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου για να βάλουν οι πολίτες, να κάνουν οι πολίτες νέα αίτηση για να μπορέσουν να έχουν μειωμένο τιμολόγιο στο λογαριασμό τους ρεύματος της ΔΕΗ.
3: Η διαδικασία δεν γίνεται αυτόματα. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ίδιο το δικαιούχο μέσω της πλατφόρμας της ειδικά ή του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Όσοι δεν κάνουν την επαναυποβολή μέχρι την προθεσμία κινδυνεύουν να απενταχθούν από το κοινωνικό τιμολόγιο

0: και να χάσουν την έκπτωση στο ρεύμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στους πολίτες ότι εδώ η διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση, δηλαδή αν κάποιος είχε για την περσινή χρονιά το κοινωνικό τιμολόγιο, δεν σημαίνει ότι και για την επόμενη χρονιά θα το έχει αυτόματα, καθώς θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή η αίτηση για τους πολίτες.
0: Για τους νέους ετούντες, η δυνατότητα υποβολής αίτησης παραμένει γενικά διαθέσιμη καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά όρια, ενδεικτικά για ένα άτομο το όριο είναι έως 9.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρι δύο ενηλίκων, η μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί, έως 13.500 ευρώ.
1: Και τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 9.000 ευρώ για τον άγαμο και για το ζευγάρι στα 13.500. Να πούμε όμως ότι η πλατφόρμα λαμβάνει υπόψη της και το τεκμαρτό εισόδημα. Τεκμαρτό εισόδημα σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης, για παράδειγμα, δηλώνει 3.000 ευρώ εισόδημα, όμως το αυτοκίνητο που διαθέτει είναι μεγαλύτερο και του χρεώνει το κράτος, ας πούμε, 5.000 ευρώ, η πλατφόρμα θα λάβει υπόψη της το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό. Οπότε συστήνουμε στους πολίτες να προβούν στην αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, γιατί όπως είπαμε η διαδικασία δεν είναι αυτόματη και θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου σωστά τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα για να μπορέσουν να εξακολουθήσουν να είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου.
2: Κατολίσθηση σε χώρα απορριμμάτων στη Γουινέα την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεψαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών.
3: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
4: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
3: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
5: On a invité les premiers ou des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qu'a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
2: Στο βίντεο που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε φάσεις και γκολ από την αναμέτρηση του Όφη με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο.
6: Κολάου. Πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Νούς. Τον έχει ακολουθήσει ο Κόμπα. Ο Νούς στην περιοχή με το εξωτερικό. Το γύρισμα, τραγικό λάθος του Σιαμπάνη. 1-0 Όφη. Ένα γκολ δώρο στο 6. Ένα λάθος το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει ο Μάριος Σιαμπάνης. Μια πολύ άτυχη στιγμή για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, ο Όφη προηγείται. Ντίχμαν, εξωτερική ο Κοστούλας. Παίρνει όλο το μήκος του γηπέδου, το γύρισμα. Ο Μεντίλ, διαμαρτυρίες για παράβαση από τους ανθρώπους του Όφη. Εδώ είναι η στιγμή του τάκλιν του Μεντίλ. Στην προσπάθεια του Κοστούλα να σεντράρει. Και θα δείξει την άσπρη βούλα, πέναλτι για τον Όφη στο 32, κίτρινη κάρτα στον Χαμζά Μεντίλ. Ο Νούς απέναντι στον goalkeeper του Βόλου Έλαμπετ. Εκτελεί ο Νούς και κάνει το 2-0 στην αριστερή γωνία ο Μάριος Σιαμπάνης, στη δεξιά γωνία η μπάλα. Ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα νίκης για τον Όφη. Ανασίου,

0: κίνηση του Κανελόπουλου. Το γύρισμα δεν μπόρεσε ο Θοδωσουλάκης. Ο Ντίκμαν προς τα έξω, το σούτ το σιαμπάνει εντυπωσιακά. Βάζει στόπ με το δεξί χέρι στην προσπάθεια του Αποστολάκη. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μία ακόμη υπέροχη επιθετική προσπάθεια των κριτικών. Ο Χαλάκης με τη μία για τον Αποστολάκη. Και αυτό στο ανέβασμα του Ντίκμαν. Αλλά ο Ζουματζίδης γυρίζει τη φάση πίσω. Είναι φάουλ υπέρ του Βόλου Ελαμπέτ. Και ο Σουλάκης θα φύγει και θα βρεθεί απέναντι από τον Σιαμπάνη στην περιοχή. Το πλασέ στο δοκάρι. Και τώρα θα σηκωθεί το σημαίνει του βοηθού για offside. Περίμενε να ολοκληρωθεί η φάση. Παράλληλο γύρισμα. Τελευταία στιγμή το κόψιμο από τον Σχέλη. Νέα κόντρα στο Γιώργο σε κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για τον Βόλο Ελαμπέτ.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση. Από το σταθμό μας ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ η επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Το Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μια χρονική περίοδο όπου η καθημερινότητά μας μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο. Η γενικότερη ασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο τους δρόμους και τις γειτονιές, αλλά τα κινητά, τους υπολογιστές και τα κοινωνικά δίκτυα. Από τις ηλεκτρονικές απάτες και την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο μέχρι τον κυβερνοπόλεμο και την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό έγκλημα εξελίσσεται με ταχύτητα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και την ίδια τη φαντασία. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από ζωντανές συνδέσεις στα δελτία ειδήσεων εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στις εκπομπές μας. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε διαζώσεις.
1: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή και που σας βλέπω από κοντά και πάντοτε στη φιλόξενη Κρήτη που και το κανάλι σας είναι φιλόξενο όπως και η Κρήτη.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την περίοδο που ήσασταν επικεφαλής στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να σας ρωτήσω αν φανταζόσασταν με κάποιο τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο κυβερνοέγκλημα.
1: Κύριε Παναγιανοτόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, και από την εμπειρία και την αίσθηση που είχα σε επίπεδο εσωτερικής πραγματικότητας, αλλά και από τη διεθνή συνεργασία με τους συναδέλφους και ομολόγους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol αλλά και Interpol, που βρισκόμασταν τακτικά για τις συναντήσεις, όλα τα πράγματα έδειχναν αυτή την αυξητική τάση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τη δεκαετία του 90 διαμορφώνεται αυτό που λέμε διαδίκτυο, και μάλιστα χθες ήταν και η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο, παρεπιπτόντως να το πούμε. Βλέπουμε ένα μετασχηματισμό, μια μετεξέλιξη του ίδιου του διαδικτύου. Περάσαμε στις φάσεις όπου αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Περάσαμε στη δεκαετία τώρα που έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια όμως της τεχνητής νοημοσύνης ως έννοια είναι και προγενέστερη και παλιότερα. Η εξέλιξή της στη φάση που περνάμε είναι διαφορετική και βλέπουμε επίσης και τις νέες εξελίξεις που έρχονται, για παράδειγμα, στις λεγόμενες γκυβαντικές τεχνολογίες, θα σας πω έτσι ενδεικτικά, που αλλάζει όλο το τοπίο γύρω από τις τεχνολογίες. Οι βιοτεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και μάλιστα μετά την πανδημική κρίση ήρθε στην επιφάνεια το θέμα και είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ, πολύ σημαντικές οι τομές που έχουν γίνει.
0: Οπότε κάθε μέρα αντιμετωπίζεται και μία νέα
1: ακριβώς,
0: πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Η αίσθηση που αισθανόμουν ήταν ακριβώς αυτή η δυναμική του περιβάλλοντος, του απροσδιόριστου, του χαοτικού. Ουσιαστικά μέρα με τη μέρα καταλάβαινε ότι είχα να διαχειριστώ αβεβαιότητες. Και αυτό ισχύει, είναι ένας κοινός προβληματισμός ακόμη και σήμερα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ψηφιακού εγκλήματος που είπατε προηγουμένως, γιατί ακριβώς είναι αυτό το δυναμικό περιβάλλον.
0: Οπότε η φύση του εγκλήματος, καταλαβαίνω εγώ, έχει αλλάξει προφίλ από την εποχή που ήσασταν επικεφαλής.
1: Βεβαίως έχει αλλάξει. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά, σήμερα που μιλάμε, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν υπερβεί τα 6 δισεκατομμύρια. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας. Ο πλανήτης αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μήπως επειδή δεν μπαίνει και ένα φρένο στους ανηλίκους. Είναι παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτή την
1: αύξηση. Το θέμα των ανηλίκων σε σχέση με τον αριθμό που σας είπα είναι ένας στους τρεις χρήστες, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια.
0: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, βεβαίως, για τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε και υπάρχει και ένας άλλος αριθμός περίπου 2,2 δις, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πάμε σε μια καθολική, θα έλεγα, συνδεσιμότητα που ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε συνδυασμό με την απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συνδεσιμότητας, είναι και το θέμα των δεξιοτήτων και

0: ικανοτήτων το οποίο έχει άμεση σχέση.
1: Που ένα παιδί αποκτά από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς. Και εκεί είναι και τα ευάλωτα σημεία που θα υπάρχουν.
1: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φρένο που πιθανότατα να μπει βάση νομοθεσία στην Ελλάδα για τους κάτω των 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρεαλιστική αυτή η συζήτηση? Θα έχουμε εξέλιξη το επόμενο διάστημα?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω ως άνθρωπος και ως επιστήμονα, γενικότερα δεν θεωρώ ότι η λογική της απαγόρευσης είναι εκείνη η οποία δίνει λύσεις στα προβλήματα. Πολλές φορές σκεπάζει τις λύσεις ή δίνει πρόσκαιρες λύσεις. Δίνει λύσεις του εφήμερου. Εκείνο που βλέπω ότι απουσιάζει, όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε από τη χώρα μας, αυτήν την ώρα που μιλάμε, στην Αυστραλία για παράδειγμα, αυτό το θέμα είναι ήδη σε εξέλιξη, έχει μεταφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η χώρα μας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και το συζητούν. Θεωρώ ότι αν θα απαντούσα μονολεκτικά, θα δικούσα το ίδιο το θέμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι σύνθετο θέμα. Πού για μένα είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε από πλευράς από τις μεγάλες πλατφόρμες, στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, μια διακριτική αφιέρη, μάλλον πολιτικές που εξαγγέλλονταν ότι δεν επέτρεπαν σε άτομα ηλικίας 13 ετών και κάτω να έχουν προφίλ. Είδαμε όμως στην πράξη ότι αυτό καταστρατηγούνταν. Με αποτέλεσμα και παιδιά δημοτικού να έχουν ακόμη προφίλ, να το γνωρίζουν ή να μην το γνωρίζουν οι γονείς, ανάλογα την περίπτωση. Που σημαίνει ότι αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Αποδείχθηκε αναποτελεσματικό τόσο από την πλευρά από τις πλατφόρμες, αλλά αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και από την πλευρά, το σημαντικότερο στοιχείο, από τους γονείς τους ίδιους που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
1: Είναι πολύπλευρη κατάσταση λοιπόν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν πούμε ότι με αυτό νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα εξαλείψει την άλλη μέρα τα πράγματα, συν το γεγονός ότι η τεχνολογία, όπως σας είπα, είναι αναπτυσσόμενοι, εξελισσόμενοι και τα παιδιά με το gap generation, δηλαδή το χάσμα γενεών, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν προϋποθέσεις bypass, δηλαδή να προσπεράσουν.
1: Είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ρωτήσει τώρα ένας γονέας τι μπορεί να γίνει λοιπόν, εάν βάσει νομοθεσίας και αν οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο, τι μπορεί να γίνει?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο νομοθέτης ξεκίνησε τη συζήτηση καλοπροαίρετα για να μπορεί να δώσει λύσεις σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολλές φορές ανεξέλεγκτες, μη επιθυμητές, γιατί έχουμε περιπτώσεις που παραβιάζονται.
1: Είναι η εύκολη διέξοδος όμως, όπως μας είπατε.
0: Ακριβώς. Έτσι, η βάσανος του να ξεκινήσουμε το διάλογο, τη συζήτηση και να υποστηρίξουμε σήμερα τον σύγχρονο γονέα πώς θα σταθεί σε αυτό το περιβάλλον, τι θα δώσει το παιδί, στο σχολείο που θα πρέπει και αυτό να εξυγχρονιστεί. Ήδη στις εκπομπές σας είχαμε θίξει το περιβόητο θέμα ενός βιβλίου παροχημένου και ξεπερασμένου που ευτυχώς στη χρονιά που είμαστε φέτος δεν έχει δοθεί ή έχουν δοθεί συμπληρωματικά καινούργια βιβλία. Θέλω να πω στο μάθημα της πληροφορικής, θυμάστε που το είχαμε πει. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία τρέχει, αλλά η θεσμική παρακολούθηση τρέχει κατά πόδας ασθμένοντας και δεν μπορεί να παρακολουθήσει να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεν είναι αυτό το προνόμιο ή φαινόμενο μόνο για τη χώρα μας. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε κοινή αυτή την προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα περιβάλλον στο παγκόσμιο γίγνεσθε όπου υπάρχουν ανταγωνισμοί γύρω από τις πλατφόρμες, γύρω από αυτά τα πράγματα. Παίζεται ένας άλλος πόλεμος.
1: Με συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα. Θα ήθελα λίγο κλείνοντας την παρένθεση που ανοίξαμε για την πορεία σας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υπήρξε μία υπόθεση η οποία σας σημάδεψε και χτύπησε και ένα καμπανάκι ότι κάτι αλλάζει, δυσκολεύει λίγο το πράγμα και θα πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε με κάπως πιο έντονα αντανακλαστικά.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάντοτε, όλες οι υποθέσεις έχουν τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, όμως εκείνο που αγγίζει παιδική ψυχή, το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή βεβαίως και η απώλεια ενός ποσού πολλές φορές μπορεί να είναι και καταστροφική για
1: παιδική
0: μια οικογένεια.
1: Παιδική κακοποίηση μέσα από το διαδίκτυο.
0: Ακριβώς, η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αυτά τα πράγματα και κυρίως από υλικό που διακινούνταν και παράγονταν εκτός Ελλάδος περισσότερο, τουλάχιστον το διάστημα εκείνο. Είχαμε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές. Γιατί είναι υποχρέωσή μας ως κοινωνία, ως οργανωμένη κοινωνία, αυτό αποτελεί μια γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας, το να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να αναπτύσσεται η διεθνή συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά και να φέρνει αποτέλεσμα, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ακουμπά το οργανωμένο έγκλημα, αυτό το πράγμα. Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και από την άλλη, θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε στο κομμάτι των πληροφοριών, αυτά που πέφτουν στην αντίληψή μας, αυτά να τίθενται υπόψη στα αρμόδια όργανα.

0: γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι εύκολος στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες?
1: Κάθε χώρα είναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, εύκολη. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον, αυτό θέλω να πω, να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν. Στο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα ζούμε, ή εδώ και καιρό ζούμε, σε ένα περιβάλλον που 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εξαρτώμαστε από συστήματα, τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα και σε επίπεδο τα ίδια τα συστήματα, τα λογισμικά τους, τα υλισμικά τους, αλλά και το κυριότερο κομμάτι, αυτό που λέμε human wear, ο ανθρώπινος παράγοντας, που πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απρόβλεπτος. Καταλάβατε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία παιδείας και την απουσία όχι μόνο ψηφιακής παιδείας, αλλά ενός κώδικα συνολικού αξιών. Γιατί φοβάμαι ότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό που έχω πει σε ένα άρθρο μου, λογισμικό ζωής, που είναι ο κώδικας αξιών που θα πρέπει να εμείς να περάσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι το επόμενο μοντέλο κινητού που θα δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που θα λύσει το πρόβλημα ή η καλύτερη εφαρμογή που θα βρεθεί σήμερα ή αύριο. Το πρόβλημα είναι να καλλιεργήσουμε τους πολίτες του σήμερα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Θέλει πολιτική βούληση όμως το συγκεκριμένο.
1: Όχι μόνο, θεωρώ ότι σε αυτό πολιτεία είμαστε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή,
0: είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε και ίσως να ισχύει σε ένα βαθμό βέβαια.
1: Να το πω διαφορετικά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Την πίεση προς τους ανθρώπους που αποφασίζουν για τη τύχη μας θα τη δώσει ο κόσμος, ο λαός. Έτσι, σε μια δημοκρατία όλες οι εξουσίες που υπάρχουν εκπορεύονται και εκφράζουν το λαό. Εάν δεν εκφράζουν το λαό, εκφράζουν κάτι άλλο. Εκφράζουν, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχει σημασία ο καθένας υπεύθυνα να τοποθετείται. Όχι αφοριστικά και μηδενιστικά, γιατί θεωρώ ότι και ο μηδενισμός δεν προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να χτίζουμε και εδώ στα θέματα αυτά που συζητάμε και το έχω γράψει, απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής αγκύλωσης, τα θέματα των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο και δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από την Ελληνική Βουλή. Το έχετε αναδείξει, είστε από τα λίγα μέσα
0: ενημέρωσης. Το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτό δείχνει, δεν θεωρώ ότι αυτό γίνεται από πρόθεση, όμως θεωρώ όμως το αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ότι αυτό δεν ταιριάζει σε μια εικόνα σύγχρονης χώρας, που πρέπει να πιάνει τα μηνύματα. Μάλιστα. Δηλαδή, η ευαισθησία που δείχνει για τα social media τώρα και η Βουλή θέλει να το συζητήσει. Το προηγούμενο καιρό, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα?
0: Οι πιο συχνές απάτες που καταγράφονται στο διαδίκτυο στρατηγία που βλέπουμε σήμερα καθημερινά, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχουμε σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών. Μου εστάλλει αυτό το μήνυμα, μου εστάλλει αυτό το email, μου ζητούν πρόσβαση. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συχνές απάτες?
1: Από πλευράς αντικτύπου, δηλαδή οικονομικού αντικτύπου, είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Από πλευρά συχνότητας είναι οι μικροαπάτες, αυτές που περιγράφεται σε μικροποσά που μετακινούνται, όταν λέω ποσά, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά. Για έναν συνάνθρωπό μας που παίρνει μια μικρή σύνταξη, μπορεί αυτό να είναι όλη του η περιουσία για όλο το μήνα και όχι μόνο. Οι οικονομίες μιας ζωής. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επίσης, απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές. Επίσης, απάτες που υπόσχονται εργασιακές ευκαιρίες και όχι μόνο, εκμεταλλεύονται. Ακόμη και μια που είμαστε σε ένα τουριστικό μέρος. Ακόμη και υπόσχονται διακοπές, τέλος πάντων, κλπ. Προσφορές, εμφανίζονται προσφορές, οι οποίες τελικά είναι, αποδεικνύονται απατηλές. Κυρίως όμως είναι οι επενδυτικές απάτες. Και αν θέλουμε να δούμε το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο αυτή την ώρα που μιλάμε, στον πλανήτη είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας, η επόμενη οικονομία είναι η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα, από το κυβερνοχώρο. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Για τη χρονιά που συζητάμε, το 26, υπολογίζεται ότι θα είναι πάντο από 11,3 δολάρια. Έτσι.
0: Άρα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο οργανωμένο είναι.
1: Δεν είναι μόνο ίδιο φαινόμενο. Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε μια γειτονιά αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας. Φανταστείτε, πολλαπλασιάστε.
0: Ένα ερώτημα, το οποίο σας το έχω απευθύνει, το έχω διατυπώσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας συζητήσεις. Πόσο εύκολο είναι να συλληφθεί ένας εγκληματίας, ένας επιτίδιος, ένας δράστης, ένας έξυπνος, ένας απατεώνας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα email και ένα SMS και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται βέβαια και στο εξωτερικό?
1: Βασική προϋπόθεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να το καταγγέλουμε. Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί και έχουν εξιχνιαστεί και εδώ.
0: Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις.
1: Βεβαίως έχουν εξιχνιαστεί και από υπηρεσίες της Κρήτης, σημαντικά, γιατί και πάντοτε σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις. Δεν είναι πάντοτε και από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και από τις περιφερειακές και εκτός Κρήτης. Αλλά οι υποθέσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από καταγγελίες συμπολιτών μας. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουμε είναι η σιωπή. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να το αναφέρουμε. Υπάρχει το, η αστυνομία που είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή και οργανώνεται καλύτερα. Επίσης όμως οι δυσκολίες που συναντούν, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι αρχικά που δέχεται την καταγγελία. Και η πλατφόρμα τώρα, για παράδειγμα, που σας ανέφερα, ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία που κάναμε ήδη από το 2016, εξελίχθηκε. Και τώρα δίνω αγώνα ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης, αυτή η πλατφόρμα να υποπτεύεται από έναν εισαγγελικό λειτουργό και να έχουμε επιτέλους στη χώρα μας να εξυγχρονίσουμε τη δικαιοσύνη, να έχουμε έναν εισαγγελέα που να ασχολείται μόνο με το κυβερνοέγκλημα. Όταν λέω δεν εννοώ ως άτομο, εννοώ ως υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών. Θεωρώ ότι αν πάμε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα με παροχημένα μοντέλα, με ξεπερασμένα εργαλεία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Γιατί?
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών.
1: Υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Europol, υπάρχει το European Cyber Crime Center, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος που εδρεύει στη Χάγη και γίνεται καταπληκτική δουλειά. Πρόσφατα μετήχε και η χώρα μας σε επιχειρήσεις αντίστοιχες με πολύ καλά αποτελέσματα, συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, συνεργασίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται, όπως αντιλαμβάνεστε, που σημαίνει ότι χωρίς τη συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας θυμίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το προηγούμενο Οκτώβριο, σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και το είχατε αναδείξει ως θέμα, κατέληξε για πρώτη φορά να υπάρχει σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα. Έτσι, το διαδίκτυο
0: Σωστά.
1: υπάρχει από το 90 και το 25, τέλη του 25, φτάσαμε να έχουμε ένα εργαλείο. Αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι πράγματα που αν η χώρα μας τα τρέξει και θεσμικά και φτιάχνοντας και ενισχύοντας μηχανισμούς και όργανα και πρακτικές, νομίζω ότι καλύτερα θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Σας ρώτησα πριν από λίγο αν έχει συλληφθεί ένας απατεώνας εγκληματίας ο οποίος βρίσκεται πίσω από μία απάτη. Έχει πάρει τα χρήματά του πίσω κάποιος, κάποιο θύμα, κάποιος ηλικιωμένος, ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να δώσει τα στοιχεία του, του τα έχουν τραβήξει απατεώνες, έχει πάρει τα χρήματά του πίσω. Ή από τη στιγμή που τα χάνει για πάντα.
1: Ούτε αυτό ισχύει, το ότι τα χάνει τα για πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αποκατασταθεί, έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι, έχουν πάρει τα χρήματά τους. Φυσικά αυτό έχει σχέση και με το ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι, αν έχουν βρεθεί, αν έχουν κατασκευθεί.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Έτσι, μεγάλη συζήτηση. Το άλλο το οποίο όμως θα περίμενα να υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευελιξία είναι στο κομμάτι των τραπεζών και του επιχειρησιακού κομματιού που όταν ο πολίτης παίρνει στην τράπεζα να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Δηλαδή, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν δράστης και θύμα να έχουν IBAN στην ίδια τράπεζα. Και να λέει η τράπεζα στις δικαστικές αρχές, πλέον όχι στις αστυνομικές, στις δικαστικές αρχές, απόρριτο. Το απόρριτο των επικοινωνιών το θεωρώ ξεπερασμένο. Υπό ποια έννοια? Δεν μπορεί το απόρριτο να ευλογεί το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, στα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι άμεσης λύσης, να παγώνουν οι συναλλαγές και να έρχονται τα χρήματα στον άνθρωπο που έφυγαν αδικαιολόγητα. Καταλαβαίνετε. Άρα η δικαίωση πρέπει να γίνεται σε έναν τρόπο πιο άμεσο. Θεωρώ ότι και εκεί οι τράπεζες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κάποια βήματα, αλλά θα περίμενα να κάνουν περισσότερα. Επίσης, περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται από τους ίδιους αριθμούς, από τους ίδιους λογαριασμούς IBAN που τροφοδοτούνται από τα χρήματα τα παράνομα, όλα αυτά θα πρέπει να μπλοκάρονται, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος, του παράνομου χρήματος. Αυτό το anti-money laundering.
0: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι ακόμα και μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν έτσι περάσει και έχουν βιώσει διάφορα στάδια της παιδείας, πέφτουν θύματα.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι αυτό το οποίο τους σωθεί να δώσουν στοιχεία εκείνη τη στιγμή?
1: Είναι η στιγμή αδυναμίας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Φανταστείτε ένα γιατρό, έμπειρο, όπως περιγράψατε προηγουμένως, ένα δικηγόρο, ένα δικαστή, οτιδήποτε, όποια κοινωνική ομάδα μπορείτε να φανταστείτε, που καταρχήν στη διάρκεια του 24ωρου η διάθεσή μας και ο τρόπος ανταπόκρισης δεν είναι πάντοτε ίδιος. Αντιλαμβάνεστε, σε μια ώρα που ένας γιατρός εξετάζει και είναι κάπου κουρασμένος και το ένα και το άλλο και να του παίρνει κάποιος να του λέει ότι έχουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο και έχουμε κάποια χρήματα να σου δώσουμε, καταλαβαίνετε σε έναν άνθρωπο που
0: μπορεί
1: δουλειά
0: να...
1: του είναι...
0: Βεβαίως, να τύχει την... και να πέσει στήμα.
1: Έτσι, αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό και έχει σημασία. Αυτά που ακούμε και λέτε εσείς στα δελτία ειδήσεων και τα λέτε στον κόσμο και ενημερώνετε υπεύθυνα, θα πρέπει όταν ακούμε τις ειδήσεις, αυτό που ακούμε εκείνη τη στιγμή, να έχουμε ένα είδος ενσυναίσθησης, θα έλεγα η ενσυναίσθηση του τηλεθεατή έτσι, ή του ακροατή στο ραδιόφωνο, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί και σε μένα? Και αν συνέβαινε σε μένα, τι θα έκανα, πώς θα αντιδρούσα? Δηλαδή η ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δεν είναι η ενημέρωση για την ενημέρωση, είπαμε ένα γεγονός, το ανακοινώσαμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε άλλα περιστατικά.
0: Τηλεθεατής τώρα θα έχει την εξής απορία. Τα πρώτα λεπτά που εξαπατήθηκα, τι πρέπει να πράξω, πού πρέπει να απευθυνθώ?
1: Άμεσα επικοινωνία με το κέντρο της τράπεζάς μας. Συνήθως και ακόμα και οι μέρες κατά τις οποίες συμβαίνουν οι απάτες, παρουσιάζει ενδιαφέρον το στατιστικό μέγεθος αυτό. Συνήθως είναι αργίες και Σαββατοκύριακα, αντιλαμβάνεστε, ώρες που οι τράπεζες γενικότερα υπολειτουργούν οι οργανισμοί.
0: Αν και το έχουν εξελίξει με 24 ώρες.
1: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δεν γίνονται. Σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο ερώτημα που είπατε, περίπτωση σημαντική που συνελήφθη από διεθνή επιχείρηση, έγινε στην Αττική, εντός της Αττικής, με μεγάλο αντίκτυπο που είχε σχέση με τα θέματα κρυπτοχρήματος, όπου δεσμεύτηκαν αυτά τα ποσά, ήταν συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Και επίσης στην καθημερινότητα δεν ενημερωνόμαστε, γιατί δεν υπάρχει ένα follow-up, δηλαδή μια ενημέρωση τι απέγινε αν ο πολίτης έτσι δικαιώθηκε ή όχι. Αυτό θα έπρεπε η πολιτεία, τα στοιχεία αυτά και κυρίως η δικαιοσύνη, όταν απονέμεται τέλος πάντων, αυτά τα ποιοτικά στοιχεία να τα δίνουν στον κόσμο για να γνωρίζει ο κόσμος τι απέγινε η καταγγελία μου.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Άρα, γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για μια καλύτερη οργάνωση, το οποίο και καλύτερο είναι ένα μοντέλο διαχείρισης του.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις? Να μην προχωρά σε καταγγελία, να καθυστερεί, να μην επικοινωνεί με την τράπεζα?
1: Πρώτο απ' όλα, το μεγαλύτερο λάθος είναι στο λεγόμενο phishing και στην αλίευση. Να μην δίνουμε τα δεδομένα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Όποιο μήνυμα και να μας έρθει, υποτίθεται από την ΑΔΕ, από το λογιστή μας, από οπουδήποτε μια τράπεζα κλπ. Ένα φορέα. Ή από τις κλήσεις τώρα που ήρθαν της μόδας, ότι μας έστειλε η τροχιά με αυτόν τον τρόπο. Καμία τροχιά δεν στέλνει και δεν ζητάει τα στοιχεία με αυτόν
0: ούτε
1: τον τρόπο.
0: Ούτε άδε.
1: Έτσι, άδε κλπ.
0: Ούτε δεΐ.
1: Θέλω να πω ότι να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό. Το δεύτερο είναι το σενάριο πού θα απευθυνθώ. Είπα προηγουμένως για την πλατφόρμα στο Gov. Πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί? Επίσης, πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων? Η πολιτεία από την πλευρά της τι έχει κάνει στην κατεύθυνση αυτή να ενημερώσει στοχευμένα ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι? Γίνονται πρωτοβουλίες. Μην αδικούμε και να μην έτσι. Και σε επίπεδο των τοπικών υπηρεσιών ενημερώνουν και καπί και ανθρώπους ηλικιωμένους κλπ. Εμείς, τα παιδιά που έχουμε άτομα της τρίτης ηλικίας δίπλα μας, τι έχουμε κάνει, πότε επικοινωνούμε μαζί τους? Τι γίνεται, τους ενημερώνουμε για αυτά τα περιστατικά? Άρα ο καθένας από εμάς καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το αναπτύξει στο κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει. Και η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να κάνει εκείνα τα βήματα του εξυγχρονισμού και της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής, θα έλεγα, της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διακρίνει.
0: Θέλω λίγο να πιάσουμε, να αγγίξουμε περισσότερο μια ευαίσθητη ενότητα που έχει να κάνει με τον πρόλογό σας, το περιεχόμενο του προλόγου σας, και αναφέρομαι στα παιδιά και στο διαδίκτυο. Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά στις μέρες μας μέσα από τη χρήση διαδικτύου και σε ποια ηλικία ξεκινά και η έκθεση σε κινδύνους?
1: Τίγεται ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έλεγα σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά είναι ότι είναι εκτεθειμένα σε περιεχόμενο που δεν ταιριάζει για την ηλικία τους, για την ανάπτυξή τους, και το διαπιστώνουν και οι γονείς που μας ακούν και μας βλέπουν. Αν παρατηρήσετε, θα σας πω ένα βίωμα σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, από άτομο του περιβάλλοντος, πολύ νεαρό μέλος πρόσφατα που μας ήρθε. Λοιπόν, αν αφήσεις ένα παιδάκι σήμερα σε ένα δωμάτιο που έχει 50 πράγματα, ξέρετε ποιο πράγμα θα αναζητήσει, κύριε Παναγιώτοπουλο? Αυτό που αναζητούν και οι γονείς τους. Δηλαδή θα αφήσεις το κινητό να φορτίσει, το παιδάκι θα πάει εκεί. Γιατί πάει ένα παιδάκι εκεί? Γιατί αποκωδικοποιεί και μιμείται και βλέπει τι θεωρούν σημαντικό οι γονείς μου σήμερα. Είναι το κινητό. Με ένα κινητό είμαστε. Αυτή την ώρα ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι 8 δισεκατομμύρια, 170 περίπου εκατομμύρια, σας λέω έτσι χοντρικά. Τα κινητά υπερβαίνουν τον πληθυσμό της γης. Αν βάλουμε και τις άλλες συσκευές που συνδέονται, καταλαβαίνετε για ένα περιβάλλον όπου το παιδί σήμερα δύσκολα θα βρεθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Από την κούνια, που υπάρχουν αισθητήρες στην κούνια, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τα κινητά που είναι δίπλα ανά πάση στιγμή. Άρα το παιδί πρώτα απ' όλα είναι
0: εξοικειώνεται από πολύ μικρή ηλικία
1: σε αυτή την εικόνα.
0: Με τη συνδεσιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ποιο είναι το πρώτο σημάδι που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς, που χτυπάει ένα καμπανάκι?
1: Θεωρώ ότι ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπροστά, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής οθονοποίησης, θα έλεγα, Άρα χρειαζόμαστε ένα στάδιο, αυτό η εποχή του ατέλειου του σκρολαρίσματος θα το λέγαμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς ως γονείς τις δραστηριότητες πέρα από την οθόνη, όπως είναι ο αθλητισμός και το διάβασμα,

0: Έτσι, κάτι το οποίο και θα θίξουμε και σήμερα στη σημερινή συνάντηση που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τα θέματα των ναρκωτικών, αυτό το θέμα, και θα θίξω από την πλευρά των ναρκωτικών στον χώρο του διαδικτύου και καλούμε τους φίλους να δουν την εκδήλωση. Όμως, θέλω να πω ότι ένα είναι ο χρόνος και το άλλο είναι η ενίσχυση θετικών δράσεων. Επίσης, γίνεται μια παρανόηση. Τεχνολογία δεν είναι μόνο τα social media. Τεχνολογία είναι και η ρομποτική. Τεχνολογία είναι και άλλα πράγματα στη θετική πλευρά και δεν θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τη τεχνολογία. Και μάλιστα, μια που εχθές ήταν και η μέρα για την ελληνική γλώσσα, να σας θυμίσω ότι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος δημιουργήθηκε από τρεις διάσημες ελληνικές λέξεις: τη δημοκρατία, την οικονομία και την τεχνολογία.
1: Πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους?
0: Θα πρέπει να ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τα παιδιά τους. Πριν φτάσουν να ελέγχουν τα κινητά, θα πρέπει να καλλιεργούν ένα διάλογο εμπιστοσύνης, ένα διάλογο το οποίο θέλει υπομονή, θέλει βάθος χρόνου, δεν γίνεται σε μια μέρα, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να φτιάξει τον τέλειο.
1: Το κάνει αυτό η πλειονότητα των γονείων στις μέρες μας.
0: Επίσης, ένα άλλο λάθος που κάνουμε ως γονείς, ότι δεν διακρίνουμε τα παιδιά μας τη μοναδικότητα.
1: Δεν το κάνει λοιπόν στρατηγή.
0: Είναι δύσκολο, γιατί σήμερα, αν κάποιοι πρέπει να καθίσουν στα θρανία, κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: Είναι οι γονείς.
0: Δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Και επίσης δεν ακούμε τα παιδιά μας ως γονείς. Και θεωρώ ότι αδικεί την νέα γενιά η εικόνα που πολλές φορές μεταδίδεται με την αναπαραγωγή ενός περιστατικού ενδεχομένως, που δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ή μπορεί να έχει συμβεί, αλλά με το να επαναλαμβάνεται η εικόνα και από μια μερίδα της τηλεόρασης των τηλεοπτικών μέσων που βασίζονται σε αυτό το πράγμα ή πουλάει για αυτούς, αντιλαμβάνεστε, το θέμα μπορεί να πουλάει για αυτούς να μην αγοράζουμε εμείς. Τι θέλω να πω? Χρειάζεται η κριτική σκέψη. Και μια που βρίσκουμε στην Κρήτη, έχει σημασία να λέμε την κριτική σκέψη, αλλά να τα διορθώσουμε όχι μόνο την κριτική με ήττα, αλλά και με γιώτα.
1: Σωστά, και με γιώτα.
0: Και με γιώτα.
1: Είναι διαδεδομένο το cyberbullying στην Ελλάδα?
0: Τώρα, μια που θίξατε το θέμα του εκφοβισμού, έτσι θα το πούμε στην ελληνική γλώσσα. Ακούω πολλές φορές εσφαλμένα και από τα μέσα ενημέρωσης τη λέξη σχολικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι προϊόν της άγνοιάς μας. Κανένα σχολείο και κανένα διαδίκτυο δεν εκφοβίζει. Κουβαλάμε συμπεριφορές. Το διαδίκτυο και το σχολείο είναι αυτό. Το σπίτι. Έτσι, δεν εκφοβίζει. Αν κουβαλάμε λάθος συμπεριφορές, μπορεί να είναι πηγή εκφοβισμού ακόμη και το σπίτι. Καταλαβαίνετε, γιατί για όλα τα παιδιά...
1: αναφέρονται στο μέσο.
0: Αναφέρομαι και στα αυξημένα ενδοικογενειακά επεισόδια που το παιδί βιώνει σήμερα. Έτσι,
1: δοκιμάζεται. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφορών, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αντιγράφει. Λοιπόν, το ίδιο και στο σχολείο. Άρα, δεν φταίει το σχολείο, άρα δεν είναι. Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρο, εντός και εκτός σχολείου, εντός και εκτός διαδικτύου. Και επίσης έχει μια διαβάθμιση. Στο διαδίκτυο μπορεί να ξεκινάει με μια μορφή λεκτική, καταλαβαίνετε, ή απειλών, αλλά πολλές φορές μπορεί να μετουσιωθεί. Για παράδειγμα, τα θέματα της οπαδικής βίας, που θρηνούμε στη χώρα μας πρόσφατα 4 νέα παιδιά. Μεταξύ αυτών και έναν αστυνομικό νεαρό, τον Γιώργο του Λιγκερίδη, που έχασε τη ζωή του, το παιδί πήγε για τη δουλειά του και έπεσε θύμα οπαδικής βίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να χάνουμε νέα παιδιά. Υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ως ιδέα ενώνει, είναι προοπτική. Προηγουμένως είπα ότι να οθούμε τα παιδιά στον αθλητισμό, είπα προηγουμένως μακριά από τις οθόνες, όμως εννοώ στον αθλητισμό με υγιές, θα έλεγα, έτσι, με υγιή τρόπο και ανθρώπινο τρόπο. Όχι του ανταγωνισμού, δεν υπάρχει ο άλλος, δεν υπάρχει ο αυτός που είναι δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, με τι τρόπο και πώς χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, μια εγκληματική φυσιογνωμία, τα social media και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
0: Ποικίλο τρόπος. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των απατών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα βήμα για να προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα που δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε, και οπότε να πείθεται κάποιος, άρα είναι το πιο συνηθισμένο, θα έλεγα. Η αλίευση των δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και σε άλλα πράγματα ή και στο διαδικτυακό παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει ένα παιδί να συζητάει, να δημιουργούνται ψεύτικα προφίλ με εικόνες που δεν υπάρχουν, και μάλιστα τώρα δυσκολεύει το πράγμα και με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deep fakes, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει φωτογραφία του καθενός.
1: Είναι εύκολο να χτίσει κάποιος ένα προφίλ ενός ατόμου χρήστη διαδικτύου και να λειτουργεί σαν έναν αυτός?
0: Βεβαίως. Είναι το impersonation που λέμε, impersonating, δηλαδή παίρνει τη φωτογραφία, τα στοιχεία, ναι, και ήδη έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Δεν μιλάμε υποθετικά.

0: Δεν είναι υποθετικό αυτό που ρωτήσατε, κύριε Μητροπούλη. Έχει συμβεί. Θεωρεί δεδομένο ένα παιδάκι, βλέπει την εικόνα του συμμαθήτου, χωρίς να κάνει τον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει μαζί του και να πει είχα έτοιμα φιλία.
1: Και πέφτει στο τρυπάκι. Πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Άρα και εκεί μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα social media, και στον χώρο που είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Και εκεί.
1: Είναι ασφαλές να ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις διακοπές του σε πραγματικό χρόνο?
0: Θεωρώ ότι όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί να δίνει το σύνθημα να πούνε στους δράστες να κάνουν τη λεγόμενη ακούσια μετακόμιση. Το έχουμε πει μια φορά στην εκπομπή σας, έτσι. Αυτό έχει συμβεί σε πραγματικό περιστατικό. Και μου θυμίζει μια περίπτωση, ακούγεται σε έναν έγκουτο, κάποιοι είχαν δώσει, λέει, δωρεάν εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση. Πήγε η οικογένεια και την ώρα που έβλεπαν την παράσταση, οι άλλοι ξελαφρώνουν το σπίτι.
1: Υπάρχει ιδιωτικότητα στις μέρες μας? Ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την ιδιωτικότητα, στρατηγία, ποιος είναι?
0: Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν ο Τζορτζ Όργουελ ζούσε τώρα, που έζησε το 1940, μάλλον το 1948, έγραψε το έργο 1984, έναν αριθμητισμό και πρόβλεψε μια κοινωνία περίπου των δεδομένων, θα λέγαμε, και του απρόσωπου του ατόμου σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω σήμερα με τα μαζικά δεδομένα και λοιπά, τι ζωτικός χώρος έχει μείνει για το άτομο να έχει αυτό το χώρο της ιδιωτικότητας που είναι απαραίτητος. Θεωρώ ότι για μένα το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι η ελευθερία του λόγου. Το να νιώθει ο άλλος ελεύθερος να πει την άποψή του. Αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν χώρες με ολοκληρωτικό τρόπο προσέγγισης που δεν επιτρέπουν και υπάρχει το λεγόμενο social scoring, δηλαδή κοινωνικό σκοράρισμα, το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στα social media ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά ένα είδος αυτοφακελώματος και αξιολόγησης από ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Και αυτές οι χώρες μπορεί να είναι πολύ μπροστά, μπορεί να είναι κοντά μας ή μακριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο, το σημαντικότερο, είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα και να ανοθεύσει ακόμη και την πολιτική βούληση ενός λαού. Φανταστείτε, ο αλγόριθμος από τα στοιχεία που συγκεντρώνει να εντοπίζει τα αδύνατα τροτά σημεία. Είμαστε καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολίτες που αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε στο διαφημιστικό, το καθιερωμένο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
5: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα.
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς
10: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης. Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα

0: μάχη και πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιστράτηγο, βέβαια, εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω να ξεκινήσω λίγο με έναν όρο dark web. Τον ακούμε, τον διαβάζουμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα.
1: Καταρχήν δεν είναι κομμάτι της συνήθως πραγματικότητας των περισσότερων ανθρώπων αυτό που αναφέρεται, το Darknet. Περισσότερο ενδεχομένως σήμερα αφορά τους κομμάτι που έχουν σχέση με το κυβερνοέγκλημα, τουλάχιστον. Είναι αυτό που και λέει και η λέξη του ότι δεν εμφανίζεται. Ουσιαστικά ο τρόπος που μπαίνουμε ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν πλατφόρμες έτσι, όπως το Tor για παράδειγμα και άλλες πλατφόρμες που με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και μπαίνουμε σε διάφορες πλατφόρμες μπροστά που όπου εκεί μπορούμε να βρούμε από ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπλα, τα πάντα. Δεδομένα, τα πάντα. Δηλαδή, ότι και αυτό απασχολεί τώρα τις αρχές παγκοσμίως. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις από πλευράς Europol όπου έχουν κατέβει τέτοιες πλατφόρμες. Ήδη υπήρχε ήδη από το 2014, για παράδειγμα, θυμάμαι την περίπτωση Silk Road, ας πούμε, στις ΗΠΑ με θέματα ναρκωτικών.
0: Όπλων.
1: Όπλων, έτσι συγκεκριμένα. Τώρα σε συνδυασμό και... αυτό το dark web θα καταλήξει ένας μύθος κατά την άποψή μου. Εκείνο που έρχεται τώρα να ανατρέψει, σας είπα προηγουμένως, είναι και οι λεγόμενες κυβαντικές τεχνολογίες, συγγνώμη, που θα ανατρέψουν κρυπτογραφικά μοντέλα από... Το καιρό αυτά θα ξεπεραστούν και θα γίνει κάτι άλλο.
0: Πολλούνται προσωπικά δεδομένα Ελλήνων.
1: Οι αλλιευτές καταρχήν των δεδομένων είτε τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι είτε τα δίνουν. Στο σκοτεινό διαδίκτυο γενικότερα, αλλά και στο εμφανές που μπορεί να συμβεί αυτό, κυρίως όμως στο σκοτεινό, δεν κάνει διάκριση από ποια χώρα είναι τα δεδομένα και σε ποια βάση δεδομένων είναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν πάει με την έννοια είναι εδώ της χώρας αυτής ή της άλλης. Είναι πληροφοριακά συστήματα, βλέπουν οι δράστες. Πολλές φορές έχουμε όχι μόνο την πώληση δεδομένων που έχουν υφαρπάξει, αλλά έχουμε και το κλείδωμα δεδομένων. Σας θυμίζω περιπτώσεις μερίδος κακόβουλου λογισμικού που είναι το ransomware, το λυτρισμικό, που κλειδώνουν τα αρχεία και δεν είναι διαθέσιμα για έναν οργανισμό. Φανταστείτε μια μεγάλη επιχείρηση σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, όπου στο δίκτυο της έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και σήμερα ο νέος χρυσός, το νέο χρυσάφι είναι τα δεδομένα, τα data set, όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων που συγκροτούν τα λεγόμενα μαζικά δεδομένα. Είπαμε προηγουμένως δισεκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια συσκευές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα δεδομένα. Και στη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε με τα κρατικά σχολεία, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε το θέμα ασφαλή δεδομένα, ασφαλές διαδίκτυο. Μπορούμε να φανταστούμε σήμερα το διαδίκτυο χωρίς δεδομένα?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για τη διαδικτυακή πραγματικότητα, ουσιαστικά μιλάμε για τα δεδομένα. Τα οποία δεδομένα εν πωλής παρέχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως προηγουμένως περιγράψετε. Στα social media και όχι μόνο.
0: Μία πολύ επίκαιρη συζήτηση, AI, τεχνητή νοημοσύνη και εγκληματικότητα. Με την ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, θέλω να μας εξηγήσετε αν το, και να μας πείτε, να μας επιβεβαιώσετε αν το έγκλημα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Μετεξελίσσεται.
0: Μετεξελίσσεται.
1: Ακριβώς. Η μετεξέλιξη αυτή, η τεχνολογική, η νέα τεχνολογική δυνατότητα, μετεξελίσσει και το έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα.

0: Ταυτόχρονα, θα έλεγα, υπό προϋποθέσεις είναι και εργαλείο στα χέρια των διοκτικών αρχών. Δηλαδή, την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν φυσικά τα κυκλώματα και το οργανωμένο έγκλημα. Δεν περιμένει κάποιο εγκύκλιο για να προχωρήσει αυτά. Προχωράει με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και από την άλλη πλευρά. Έχει διτή σημασία. Όμως, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα deep fakes. Αυτό προηγουμένως
1: είναι μαζικές απάτες με βίντεο.
0: Που είναι πολυμεσικές παρεμβάσεις. Ας πούμε, παίρνει κάποιος την εικόνα μας, κλωνοποιεί τη φωνή μας ή οτιδήποτε και πείθει. Να θυμίσω μια υπόθεση πάνω εδώ και 1,5 χρόνο σε μεγάλη εταιρεία, στην Ασία έγινε αυτό. Γύρω στα 25 εκατομμύρια ήταν το αντίκτυπο σε δολάρια. Δηλαδή, εμφανίστηκε κάποιος στη διάρκεια ενός meeting, υποτίθεται ως CEO της εταιρείας, ναι, και μεταφέρθηκε ένα τέτοιο ποσό. Αυτό, αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, θα φάνταζε σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας.
1: Μπορεί κάποιος να μιμηθεί με ευκολία τη φωνή μας?
0: Να κλωνοποιήσει, είπα πριν, να πάρει πραγματικά στοιχεία της φωνής μας. Όπως γνωρίζετε, όπως και η γραφή μας, έτσι, και η φωνή μας έχει ταυτότητα. Έτσι. Να κλωνοποιήσει τη φωνή μας και να είναι απόλυτα πιστευτό. Να είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο πιστευτός, αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ θίγεται ένα θέμα. Το λεγόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ethics. Για ποιο λόγο? Εάν είναι για την κακή χρήση ή οτιδήποτε, αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βάζει σε νέες περιπέτειες και πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Τρέχουν πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να πω όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλή λόγο γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ξεχάσει πλέον να κάνουμε λόγο είναι η φυσική νοημοσύνη. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Δεν είναι ο αλγόριθμος που εκείνος που τελικά αποφασίζει. Ο άνθρωπος, όσο κατέχει ακόμα αυτή την πολυτέλεια, θα το έλεγα, δηλαδή η φυσική νοημοσύνη, και γιατί είναι αυτό το πράγμα? Για να παίρνει σωστές αποφάσεις. Είτε αφορά άτομο, είτε αφορά εταιρεία, είτε αφορά οργανισμό, είτε αφορά κράτος, όλο το παιχνίδι των δεδομένων ακολουθεί ένα μοντέλο πληροφορίες, γνώση, φυσική νοημοσύνη για τη λήψη απόφασης. Έτσι. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε και δεν το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Έτσι, φοβάμαι ότι τι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας όταν εμείς ήδη δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και όλος ο πόλεμος σήμερα που γίνεται και σε ο ανταγωνισμός, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που βλέπετε σε επίπεδο χωρών κλπ. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δύο μεγάλες τώρα αυτή τη στιγμή στο διπολικό αυτό νέο περιβάλλον, στο νέο διπολικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμη.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην περίφημη μετεξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος. Πρέπει να μετεξελιχθεί ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τις τροποποιήσεις και την μετεξέλιξη του εγκλήματος, να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο να μετεξελιχθεί και η αστυνομική έρευνα?
0: Ούτως ή άλλως, διαχρονικά θα έλεγα, και από τις πρώτες εποχές, πάντοτε οι διώκτες του εγκλήματος ακολουθούσαν το έγκλημα. Προηγούνταν το έγκλημα. Διαχρονικό είναι αυτό. Αυτό δεν εξαιρεί και την εποχή μας που η τεχνολογία τρέχει. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις χώρες, τα οργανωμένα κράτη, να συνεργαστούν, να αυξήσουν τη συνεργασία τους. Εκείνο που πιστεύω ακράδαντα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι καμία χώρα μόνη της πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην καλύτερη οργανωμένη, είπα προηγουμένως μερικές πτυχές, στην πρώτη ενότητα, πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη. Έτσι, δεν μπορούμε την εποχή αυτή, η δημόσια διοίκηση η ίδια. Θα έλεγα η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας. Και αυτό θα αντιμετωπίσει όλα τα κακώς κείμενα. Και το κυβερνοέγκλημα για να γίνει σημαίνει ότι και οι άνθρωποι που αποφασίζουν πρέπει να έχουν δίπλα τους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, δεν το βλέπουν ευκαιριακά. Αυτή τη στιγμή είναι όμως για τη χώρα μας μια ευτυχή συγκυρία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω το λόγο ότι μόνο οι τελευταίοι κανονισμοί που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, από τη μια θα μπορούσε να πει κανείς ένα περιβάλλον υπερρύθμισης, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τον ένα κανονισμό, έρχεται ο άλλος. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία που μπορεί η χώρα μας να αξιοποιήσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σταθεί στο περιβάλλον αυτό το απαιτητικό. Δεν έχουμε πολυτέλεια παραπάνω. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς τις εγχώριες εδώ περισσότερο δυνατότητες που έχουμε.
1: Κυβερνοπόλεμος και γεωπολιτική θα μπορούσε, στρατηγέ, να πέσει εντός εισαγωγικών μία χώρα χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα?
0: Αυτή την εποχή ζούμε. αυτή την εποχή ζούμε. Αναφέρεται τώρα σε μια περίπτωση που έχουμε υβριδικό

0: ουσιαστικά θα έλεγα πόλεμο. Η λέξη των fake news και της παραπληροφόρησης, των disinformation και των misinformation είναι στην ημερήσια διάταξη. Ήδη από τις πιο προηγούμενες ευρωεκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει το θέμα, το είχε επισημάνει και υπάρχει μάλιστα και το κέντρο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών που υπάρχει στην Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι θα σας πω επίσης την περίπτωση των εκλογών στις ΗΠΑ, υπόθεση Cambridge Analytica, που το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ή να μην κριθεί, αντιλαμβάνεστε, ένα πράγμα που διερευνήθηκε και διερευνάται τέλος πάντων σε επίπεδο ΗΠΑ. Αλλά ας αφήσουμε, ας ζούμε εδώ στη γειτονιά μας και στην περιοχή μας. Η κρίση στην Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένας παράλληλος πόλεμος χειραγώγησης, θα έλεγα, της κοινής γνώμης. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και απαιτεί και το σχολείο σήμερα να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις, όπου το παιδί του σήμερα, του 21ου αιώνα, ο μαθητής του 21ου αιώνα και σημερινός και αυριανός πολίτης αυτής της χώρας, θα πρέπει να διακρίνει αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ίσως μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη.
1: Είναι προστατευμένες κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα?
0: Μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η οδηγία NIS2 που ήδη τώρα έχει εφαρμοστεί και υλοποιείται.
1: Έχουν γίνει καλύτερα από την εποχή σας ή υπάρχει μια στασιμότητα?
0: Όχι καλή μόνο αν δεν έχουν γίνει καλύτερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Επειδή βλέπουμε επιθέσεις σε νοσοκομεία, στην ενέργεια, σε οργανισμού, σε υπουργεία.
0: Ίσως από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να μην έχουμε αυτό. Το θέμα είναι, έχουμε μηχανισμούς ανάκαμψης, επαναφοράς των πραγμάτων γρηγορότερα, να μειώσουμε τον αντίκτυπο. Έχουμε κουλτούρα. Και είπα προηγουμένως στο πρώτο μέρος, επένδυση στο human well, στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι στη χώρα μας υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ στην Κρήτη, ήταν πριν μερικά χρόνια, το 2013 που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε σε μια νύχτα στην Αθήνα. Το λέω αυτό. Ευτυχώς είναι στη χώρα μας, αλλά το λέω αυτό γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ένας πολύ σημαντικός, όπως δεν γνωρίζει και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για τα θέματα κατάρτισης. Έτσι, θέλω να πω ότι γενικότερα θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα γύρω από την κυβερνοασφάλεια και σε αυτό θα πρέπει όλοι οι φορείς, όχι μόνο με τη στενή έννοια το κράτος.
1: Θέλω λίγο να κλείσουμε με έναν πρακτικό οδηγό προστασίας των πολιτών, με απαντήσεις από εσάς σε μία σειρά ζητημάτων καθημερινής χρήσης, θα έλεγα. Δηλαδή, το σωστό password ποιο είναι?
0: Αυτό που δεν το έχουμε γράψει, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Λοιπόν, η πρακτική που ακολουθείτε είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων, αλλά όπως και σας είπα προηγουμένως, τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και αυτά που σας λέω τώρα, θα ανατραπεί ή τέλος πάντων θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα.
1: Διαφορετικό password στους λογαριασμούς που έχουμε.
0: Ακριβώς, διαφορετικό, όχι προβλέψιμο. Εγώ θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ρωτάω τους μαθητές. Λέω, ρωτήστε, λέω, τους γονείς σας, λέω, τώρα που θα πάτε στο σπίτι μετά το σχολείο που μιλάμε κλπ. Λέω, ρωτήστε αν η κάρτα που κρατάνε από την τράπεζα σχετίζεται με κάποια ημερομηνία γέννησης. Λοιπόν, το λέω έτσι ρητορικά. Yeah. Τώρα οι φίλοι που μας βλέπουν και λοιπόν μπορούν να δώσουν την απάντηση. Όμως θα έλεγα που εκεί δεν υπάρχει και επίπεδο, έτσι. Έχεις 4 αριθμούς μπροστά σου. Ακολουθούνται λάθος πρακτικές, να μην αποθηκεύουμε κωδικούς πολλές φορές, να μην δίνουμε κωδικούς ακόμη και στους λογιστές μας. Οι λογιστές πρέπει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς. Έτσι, εμείς έχουμε τους δικούς μας, κάτι το οποίο στην πράξη δεν συμβαίνει.
1: Είναι ασφαλές το banking από κινητό?
0: Θεωρώ ότι αν καταρχήν σεβόμαστε τον κατασκευαστή του κινητού μας, που μας προτρέπει να μην βάζουμε εφαρμογές χωρίς κρίση που δεν χρειαζόμαστε, και να επικαιροποιούμε το λογισμικό που έχει η συσκευή μας, συνοδεύεται από βιομετρικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά, λέω έτσι, διάφορα ενδεχόμενα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι, αν ακολουθούμε τις πολιτικές που μας προτείνει η τράπεζά μας, να έχουμε σίγουρα εμπιστοσύνη περισσότερο στις συναλλαγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού, δεν παρακολουθούμε κάθε βήμα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας.
1: Ακριβώς. Δημόσια Wi-Fi.
0: Τα αποφεύγουμε. Πέρα μόνο το καιρό, τι καιρό κάνει σήμερα στην ωραία Κρήτη ή σε άλλες σημεία της Ελλάδος.
1: Πρέπει να καλύπτουμε την κάμερα στο λάπτοπ.
0: Θεωρώ ότι είναι μια

0: καλή πρακτική.
1: Ο κίνδυνος
0: να ακόμη και ανεπιθύμητη. Δηλαδή μπορεί η κάμερα να ενεργοποιηθεί και ακούσια από ενεργοποίηση κάποιου προγράμματος που έχουμε πατήσει, αλλά και η πλήκτρο του, ή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός που έχει εγκατασταθεί ένα κακόβουλο λογισμικό. Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Αυτό είναι λίγο πιο απίθανο, πιο εξαιρετικά, όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι και τα κινητά που έχουμε κλπ. Πάντοτε, εφόσον έχουμε διαφυλάξει τα δεδομένα, μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις καμιά φορά βοηθάει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον άνθρωπο από τον οποίο έχουμε πάρει τις συσκευές, αυτόν που εμπιστευόμαστε περισσότερο, έτσι ώστε να μας δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή από το βήμα αυτό να πω μια συνταγή για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα μας θυμίσατε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί ο κόσμος γενικότερα να αλλάζει μορφή, αλλά η ασφάλεια παραμένει μια βασική ανάγκη και η εγρήγορση.
0: Ακριβώς, και θα πρέπει εκείνο το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και να επαναφέρουμε, θα έλεγα, αυτό που είπα, από την τεχνητή νοημοσύνη στη φυσική νοημοσύνη, την τεχνολογία να αντικαταστήσουμε τέχνη και λόγος, μια που ήταν και χθες η μέρα για την γλώσσα μας. Έχουμε μια θαυμάσια γλώσσα, μια θαυμάσια χώρα και μπορούμε με έναν ωραίο τρόπο ανθρωποκεντρικό που θα προσεγγίσουμε την τεχνολογία. Εκείνο που θα παρακαλούσα τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά, συνεργασία με το σχολείο και να είμαστε αισιόδοξοι πάντοτε σε αυτά τα πράγματα.
1: Απλά το σπίτι μας, τις μέρες μας, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι, είναι και το κινητό μας τηλέφωνο.
0: Έτσι, είναι προέκταση.
1: Οπότε,
0: θα έλεγα,
1: ο κίνδυνος ελοχεύει και αυτή η εγρήγορση που είπαμε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής θα πρέπει λίγο να την υιοθετήσουμε.
0: Λιγότερη οθόνη, περισσότερη κίνηση, αλλά ένα συνδυασμό μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα και μέσα από την ισορροπία θα
1: βρούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ, μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νέα Αλικαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά. λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: που εμπιστεύεστε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Grivec και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες κλπ. Για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου.

0: 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν, το 1993, και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το F αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το F. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικές εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις ή θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του, μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο, να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα, για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζαδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι, με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα, με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο, γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μια δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για εμάς το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει η τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι. Γιατί είναι
0: ένας
1: πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική του πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και οι κριτικοί σε όλα τα πράγματα γενικά δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφη, η κριτική κινηματογράφη.

0: Φωτογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ. Ίσα ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής έτσι, μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν ας πούμε κριτής.
0: Και φυσικά, απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο Masterchef, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως όταν τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή θα να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα ας πούμε της Κυριακής που λέμε. Ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια ας πούμε λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν ας πούμε κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το και όλο το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και οι επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό και ούτω καθεξής, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει διαστεράκια.
1: Διαφωνώντας μαζί τους.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.

0: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο πριν από κάποιες μέρες εδώ και λέγαμε ότι έρχεται ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο, πέντε μαγαζιά για σούσι, πέντε μαγαζιά για μεξικάνικο, πέντε μαγαζιά για ιταλικό. Και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί, ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο ας πούμε τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
1: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
0: ναι,
1: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα μεξικάνικα και τα σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές και τώρα είμαστε σε μία φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μία χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
0: Μπορεί να είναι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό

0: δικό του προσωπικό γούστο
1: είναι ορισμός,
0: στην αξιολόγηση.
1: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κρατικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μου αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κρατικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω? Γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι?
0: Ναι, να μην παραμβαίνει το τέλος πάντων.
1: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω?
0: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Καλά, αν πας εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εδώ και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
0: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
1: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
1: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Ναι. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από κάποιο, για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να

0: πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο.
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης, και θεωρώ ότι το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β, και ο καταναλωτής λέει αυτό μ' αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει, δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε, σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
1: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
0: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, Θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια.

0: που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
0: Κλάους Φόγενμπαχ.
1: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά ξέρεις, η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Παγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ύδρα ή το 86 και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι ήταν ένα εστιατόριο το οποίο πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους στα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό το 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ οι
0: Και είναι τώρα
1: οποίοι
0: καταξιωμένοι στον
1: έτσι,
0: χώρο.
1: έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
0: Φυτώριο.
1: Φυτώριο. Ένα εστιατόριο το οποίο ανάνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργειες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρήσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το χρήσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης ο Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ. Στις ταβέρνες.

0: Όντας, τη δουλειά μου πουθενά. Τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες. Που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που, που έκαναν τα άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Οι σεφτες...
0: Τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά. Το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, ο Λιάκος
0: το
1: Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και, και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: καλά, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους σεφ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει. Να δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουν για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνη. Πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιος κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, ήταν, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα. Για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σεφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη τι. Μου λέει δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράφει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και
1: ένα κίνητρο για μας.
0: Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας, δηλαδή, η οποία

0: πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην, στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν, σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοιτάξτε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά, καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το ας πούμε σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
1: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
0: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι
1: ναι,
0: για μένα έχεις, αυτό.
1: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
0: Ναι, όχι.
1: Την άποψή σου.
0: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει στο... την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
1: τώρα
0: για το...
1: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και μετά πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
0: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
1: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
0: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
0: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο, και στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως Θάλια, Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Μα και γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
1: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να. Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω. Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή.
0: Ναι.
1: Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μα ακούει κανένα 20χρονο με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
0: Πάνω Θελιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
0: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
1: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
0: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινητά 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
0: Okay.
1: Και 30 χρόνια εγώ.
0: Και 30 χρόνια εσύ.
1: Outnumbered.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
0: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Θελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό, όσων γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στη Νέα Θήση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό.

0: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το tick του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Θα ήθελα...
0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για Οικονομία και Ελληνοτουρκικά. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σε θέση μάχη στο Πασόκ για την ακρίβεια. Στην Κρήτη, η εκδήλωση του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 12.000 οι αφίξεις. Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις μεταφορές μεταναστών σε

0: Σάμο και Λέσβο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες ζέστη και άνεμη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες? Προβληματισμό προκαλεί η φετινή επιδημιολογική εικόνα, οι συστάσεις του ΕΟΔΗ, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Μηνύματα τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τα ελληνοτουρκικά περιλάμβανε η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι οι αντιδράσεις της γείτονος για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Σε θέσεις μάχης και σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παραλέχμες για την αντιπολίτευση.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
3: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
4: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
5: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
6: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
7: Έτσι, ναι.
6: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
7: Να βγω πρώτος.
6: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρα. Είναι παλιόπαιδο.
8: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος? Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
9: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
10: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αναζωνικό.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
0: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης για το πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Καλησπέρα Κώστα.
11: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και το πρώτο υπουργικό, μετά την έτσι, ανάπαυλα λίγο την καλοκαιρινή. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Τα μέτρα έχουν κλειδώσει κατά πώς φαίνεται πάντως.
11: Κοίταξε, 24 Αυγούστου δεν θα συζητούσαμε για πολιτικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά μιλάμε για έτσι κι αλλιώς την τελική ευθεία. Τη ΔΕΘ, σου θυμίζω, το είχαμε πει και εδώ το προηγούμενο διάστημα, την είχαν κυκλώσει και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε πιθανώς να βρει ένα παράθυρο μες στο φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Είδες ότι αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ο ίδιος, παρότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει μια ωρεοποιημένη εικόνα. Θα δώσει πράγματα και νομίζω ότι εκεί θα ποντάρει για να βγάλει το δύσκολο χειμώνα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Μπορεί να πάμε και μέχρι το Μάιο. Λένε πολλοί ότι η 9η Μαΐου είναι μια ενδεδειγμένη ημερομηνία για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Λέω οι πρώτες γιατί μπορεί να χρειαστούν και άλλες. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινάει και με κάποιες εντάσεις. Είδες ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρήθηκε, τουλάχιστον από τον κύριο Μαρινάκη, από την κυβέρνηση, ότι κάνει ένα unfair, να το πω.

0: έτσι, ότι πάει πρώτος στη ΔΕΘ, ενώ συνηθίζεται να είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που μιλάει πρώτος. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει το εξής. Δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αυτή τη στιγμή. Οπότε επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει. Ας το πούμε.
1: Ακριβώς. Και επιλέγει τη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Και νομίζω ότι μόνο τυχαίο που δεν είναι όλο αυτό. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου επέλεξε το Ηράκλειο, την Κρήτη, για να οργανώσει τις εκδηλώσεις επετειακές, οι οποίες φέτος, αυτή η 3 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχει μια έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα, ακριβώς το ότι επιλέγεται η Κρήτη. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λένε το ΠΑΣΟΚ ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις που θα έχουν, νομίζω, όχι απλώς μια αίσθηση ιστορική, αλλά θα δώσουν και το έναυσμα για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις αφίξεις από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φανός Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεταφορά μεταναστών προς τη Σάμο και τη Λέσβο, τονίζοντας πως αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
2: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
3: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανα και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει? Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ.
2: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
3: Αυτός που είναι να πάρει άσυλο, με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο, αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα, προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα, ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
2: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφίξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφίξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
3: Μία 8 του 2024 με 31 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 εβδόμου του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ούτε καν.
1: Και μπορεί οι μεταναστευτικές ροές, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο της επικράτειας να έχουν μειωθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Είναι καθημερινές οι αφίξεις. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Λίγο ο υπουργός άφησε εκ νέου μέσα. Είπε, αν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κρήτη, δεν θα ήταν και για εδώ πρόβλημα.
0: Ναι.

0: Μόνο την τεχνογνωσία δεν θα την αποκτούσαμε εμείς.
1: Προφανώς.
0: Ως διαμαγείας. Διότι θυμάσαι ότι συνολικά, να το πω, 2-3 χρόνια συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, συζητάμε ακριβώς τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί. Πέρασε από 40 κύματα η ιστορία με τη δομή αυτή την προσωρινή στα Χανιά και τώρα θα περάσει και από 400 κύματα η δομή στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Δεν λέω ότι όλα εμείς τα κάναμε καλά, ότι όλα έχουμε δίκιο, σε όλα έχουμε δίκιο η κριτική και έτσι, αλλά θυμίζω τι προηγήθηκε, τι παρασκήνιο, τι αν θες προσπάθησαν να περάσουν κρυπτό και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας που όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο, δυστυχώς μπαίνει σε μια, αν θες, έτσι, κονίστρα όπου τα πάντα τα ψηρίζουμε.
1: Και λοιπόν, πόσους χαμένους χρόνων, συγγνώμη που σε διακόπτω, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, το υπενθυμίζω και εγώ, πόσοι υπουργοί εντωμεταξύ πέρασαν από αυτή τη θέση, από το Υπουργείο Νόμου Μετανάστευσης και Ασύλου, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, που και πάλι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε.
0: Ακριβώς. Ο χαμένος χρόνος πραγματικά, και νομίζω ότι εντάξει, θα καλυφθεί κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα μου πεις, θα ελπίζουμε στο χειμώνα, θα ελπίζουμε στον κακό καιρό, αλλά είδες, είπε τα νούμερα ο Υπουργός και είναι συγκλονιστικά. Το πρόβλημα παραμένει η Κρήτη, αλλά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι από αλλού. Δεν πρέπει να κολυσιεργούμε σε αυτές τις ιστορίες, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό έκανε επί μακρόν το Υπουργείο, δυστυχώς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,80 ευρώ το κιλό, την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους, με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
2: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής. Διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
2: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιοργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
3: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
2: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς της Ισίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
3: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί την Ισία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού, και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και τους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
1: Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%.
2: Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
3: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
2: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακρίβειας.
4: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
5: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
6: Παίρνεις
5: 50 ευρώ, ναι βέβαια, πρέπει να κάνουν και μια έρευνα, να τα ψάξουν καλύτερα.
6: Τι δυσκολεύεται να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ?
5: Πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω, ναι.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
6: Δυσκολεύει το καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει, να αγοράσει?
7: Ναι, δυσκολευόμαστε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
2: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα συνολικά, αλλά και η Κρήτη ειδικότερα. Και όπως όλα δείχνουν, το θερμό αυτό κύμα θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συνδεθούμε με το μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σόντια. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές.
1: Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάζω και ακούω, ότι θα πάμε παρέα με έτσι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πάνω κάτω το τέλος του μήνα, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας?
8: Ναι, θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες, θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς. Αύριο, εξαίρεση αυριανή ημέρα, που ενδέχεται και λόγω του καταβάτη ανέμου να δούμε θερμοκρασίες για λίγες μέγιστες τιμές στη νότια Κρήτη, όσον αφορά το νομό μας, στα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, στην περιοχή της Μεσάρας, να ξεπερνάει για λίγο και τους 39 βαθμούς. Θα επιστρέψει όμως σε χαμηλότερες τιμές πολύ γρήγορα. Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι

0: Δεν θα μας απασχολήσει, μάλλον συγγνώμη, δεν θα μας απασχολήσει τα υψηλά επίπεδα σχετική υγρασία από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχονται. Επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα είναι λίγο έτσι, πιο ζεστά. Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτεμιού, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρα, από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά. Ήταν ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτεμίου. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού. Μέχρι λοιπόν και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο. Θα έλεγα όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω. Να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Μιχάλη, πριν σε ευχαριστήσω, οι συνθήκες αυτές που μας περιγράφεις έως και το τέλος της εβδομάδας θα είναι εν δυνάμει δυνητικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών, εννοώ, γιατί και αυτό μας απασχολεί.
0: Ναι. Ναι. Μέχρι την Τετάρτη θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού. Από την Πέμπτη όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά, φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του Μελτεμιού και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση, κυρίες και κύριοι, με τους κριτικούς να επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς και εκτός του νησιού, έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματίσει εκδρομές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ψηλά στις προτιμήσεις του είναι η Μυτιλήνη και η Κος, αλλά και η Σύρος και η Τίνος. Ενώ για τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
2: Αρκετά καλά κύλησε ο Αύγουστος σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις και τις εκδρομές των κριτικών, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης είναι μάλιστα το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κρατήσεις για εκδρομές ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα.
2: Ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδείχθηκαν και οι νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Κρήτη προς τη Μυτιλήνη και την ΚΟ, οι οποίες έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Οι κριτικοί φαίνεται πως αγκάλιασαν τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, επιλέγοντας αυτούς τους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
3: Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά. Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλήνη, ΚΟ, στα νησάκια, κατευθείαν. Αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλήνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα.
2: Στις πρώτες προτιμήσεις των κριτικών βρίσκονται μεταξύ άλλων η Μυτιλήνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, με τα ελληνικά νησιά να εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή επιλογή. Για τον Οκτώβριο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
3: Κριτική τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλήνη πάρα πολύ. Πάμε και Σύρο-Τίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό. Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει

0: γεμίσει αυτή. Είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα. Ναι, αλλά θέλει δουλειά.
1: Την ίδια ώρα φαίνεται πάντως πως ένα μέρος των οικογενειών αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να προγραμματίσει διακοπές. Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη, σε οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές, καθώς τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδήγησαν αρκετούς στο να περιορίσουν ή ακόμη και να αποφύγουν ένα ταξίδι.
0: Μεσαία τάξη με τα παιδιά τους, ας πούμε, εγώ το είδα φέτος που τελειώσανε και περάσαν πανεπιστήμιο, μέχρι πέρσι διέθεταν χρήματα για να πάνε εκδρομή, τους κάναν δώρο. Φέτος δεν μπορέσανε, δηλαδή ελάχιστα παιδιά πήγανε. Κοιτάνε πώς θα πληρώσουν το ενίκιο εκεί που περάσανε, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους για να σπουδάσουν. Και καλά κάνουν.
1: Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν καλή, επισημένοντας ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά νοικοκυριά, η διάθεση των κριτικών για ταξίδια και αποδράσεις παραμένει ισχυρή, ενώ το ενδιαφέρον φαίνεται να διατηρείται και τους επόμενους μήνες.
0: Όχι κακή. Με όλα μέσα όμως, και τον Αύγουστο και μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Όχι κακή. Καλή μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι. Και... Ναι, δεν μπορώ να πω, να μιζεριάζω τώρα και να λέω δεν πήγα καλά τον Ιούλιο, δεν πήγα. Μιλάω, η εικόνα, η κανονική για όλους τους μήνες, πήγαμε καλά. Δεν μπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε.
2: Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Την ώρα, συγχωρέστε με πριν έτσι μπούμε στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουμε και επίσημα, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε και εσείς, και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε και να νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από την Αττική προς την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
3: Ναι, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τελευταίο, ας το πούμε, τις τελευταίες 3 εβδομάδες αυτού του ανθρώπου για να δούμε πού μολύνθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μολύνθηκε στην Κρήτη, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από τους γιατρούς του επισταμένως για να γνωρίζουμε ακριβώς, διότι υπάρχει αυτό, δηλαδή κάποιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μολυνθεί στην περιοχή του και να εκδηλώσει την γνώση εκεί που πάει διακοπές ή εκεί που θα ταξιδέψει. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι θέσφατο ότι εκεί που, ας το πούμε, εκδηλώνεται το κρούσμα, εκεί έχει μολυνθεί και το συγκεκριμένο άτομο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, εν τούτης, να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Mm-hmm. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθημερινά και εφόσον είμαστε έξω, ή εντομοαποθητικά χώρου εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια. Οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω χάρη και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες, οι οποίοι δυσκολεύουν το πέτρεμα των κουνουπιών και έτσι δεν έρχονται να μας τσιμπήσουν. Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε και θα πρέπει από τώρα

0: εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Mm-hmm. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδίας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων. Είναι πάρα πολύ τρομερές και αντιαισθητικές εικόνες που βάζουν όλες τις τηλεοράσεις τώρα που το βλέπω με τα κουνούπια κυριολεκτικά να τρυπούν τα δέρματα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ανατριχιάζω μόνο που το βλέπω. Αλλά αυτό δυστυχώς θα υποστούμε πολύ καθημερινά ή το υφιστάμεθα κάθε νύχτα. Επομένως πρέπει να προσέξουμε. Ναι.
1: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Καταρχάς ούτως ή άλλως προσυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση και με την ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με τις πιθανές εστίες που συγκεντρώνονται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος από εσάς να ακούσει ξανά. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας τυπήσουν καμπανάκι, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να επισκεφθούμε το γιατρό μας.
0: Ένας πολύ ψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, mm-hmm. με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός, είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του δυτικού νύλου. Σωστά. Μπορεί να είναι μία εγκεφαλίτιδα, μία μηνυγκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο ή mm-hmm. να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι ηθήνοντες να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα έλεγα, μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών από νωρίς την άνοιξη, mm-hmm. με αυτά τα βιολογικά μέσα που έχουμε. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, εντομολόγοι, γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Υπάρχουν βιολογικά κατασταλτικά των πληθυσμών των κουνουπιών, όπως είναι ένας ειδικός βάκελος της τουριογίας που δεν κάνει απολύτως τίποτα στο περιβάλλον. Επομένως, από πολύ νωρίς θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, στις αυλές μας, όπου έχουμε εμείς, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα mm-hmm. από νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε εάν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα είναι χαμηλοί, mm-hmm. δεν θα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως θα συμπληρώσουμε τα μέτρα με τα υπόλοιπα που είπαμε, ατομικά μέτρα προστασίας.
1: Κύριε Τζανάκη, επειδή εσείς διαβάζετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και σε όλους εμάς μέσω του ΕΟΔΗ, διαφορετικά από ότι εμείς, με άλλο μάτι, με άλλη ματιά. Αυτή η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε ως ώρας τουλάχιστον, σας ανησυχεί ότι έχουμε αυτή την, έτσι λέγεται, έξαρση. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αυτή η έξαρση αυτή την περίοδο και αν υπάρχει μια εκτίμηση. Αν μπορεί να υπάρξει, κοιτάξτε, μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι περσινή χρονιά που ήταν εξαιρετική, είχαν μόνο 9 θανάτους. Mm-hmm. Σίγουρα θα πάμε χειρότερα. Αλλά δεν θα πάμε πολύ χειρότερα από το 25 που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 θανάτους ή το 18 που είχαμε 51 θανάτους. Mm-hmm. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε εκείνες τις χρονιές. Mm-hmm. Υπολογίζω ότι οι θάνατοι θα είναι εκεί γύρω στους 20-25. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ, επαναλαμβάνω. Το βγάζω εμπειρικά βλέποντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ 15 θανάτους και κοντεύουμε σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει η φάση της, η κορύφωση της επιδημίας. Mm-hmm. Επομένως, υπολογίζω ότι δεν θα είναι η χειρότερη μας χρονιά, αλλά δεν θα είναι και μια καλή mm-hmm. χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι λόγω της υψηλής ακροαματικότητας και γνωστοποίησης που έχει λάβει αυτό το θέμα, mm-hmm. οι υγειονομικές αρχές και εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ προσεκτικοί και πιθανότατα φέτος ανακαλύπτονται και διαγνώσκονται πολύ περισσότερα κρούσματα
1: μάλιστα.
0: από ό,τι πέρυσι. Αλλά έχουμε μια τεχνική αύξηση mm-hmm. λόγω μεγαλύτερης διαγνωστικής προσπέρασης.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό το συμπέρασμα το βγάζω, διότι ενώ έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε λίγους θανάτους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πολλά

0: κρούσματα που δεν είναι, θα έλεγα, βαριά.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε σχέση με άλλες που είχαν καταγραφεί πολλοί θάνατοι αυτοί. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση, ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω. Επειδή είμαστε σε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πριν από λίγο συζητούσαμε το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτές θα διατηρηθούν, κατά πως φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Μια-δυο συμβουλές θέλω να μας υπενθυμίσετε προς τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι περνάμε ένα εξαιρετικά, ένα καταπληκτικά δροσερό καλοκαίρι φέτος. Έχουν να το λένε ακόμα και οι γεραπετρίτες, οι πατριώτες μου, με όσους έχω μιλήσει, ότι δεν θυμούνται ποτέ στα χρονικά τους να περάσουν τόσο δροσερό και ευχάριστο καλοκαίρι. Επομένως, να μην είμαστε μέσα στη μιζέρια. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Θα έχουμε 38, θα έχουμε 37, θα έχουμε 36, αλλά έχουμε τον Άγιο βορειοδυτικό άνεμο, το δικό μας, ο οποίος μας δροσίζει. Εάν βρούμε μια σκιά σε ένα μέρος, ειδικά το απόγευμα, χαιρόμαστε να καθόμαστε έξω, συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε μιζέρια. Παρά τα αυτά, χρειάζεται τις δύσκολες ώρες να μην βγαίνουμε έξω. Αν εργαζόμαστε χειρονακτικά και στην ύπαιθρο, καλό θα είναι 12 με 3, ας το πούμε, ή 11 με 3, ας μην βρισκόμαστε έξω. Να μην αθλούμεθα ή να εκτελούμε βαριές χειρονακτικές εργασίες εξωτερικά. Και αν το κάνουμε, να είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι σωστό να είμαστε γυμνοί από τη μέση και πάνω. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται από τους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τα μικρά παιδιά. Αν νιώσουμε τάση για λιποθυμία, κρύους υδρότες, ισχυρόπονο κέφαλο, καλό θα είναι να πάμε σε ένα κλιματιζόμενο μέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας.
0: Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι οδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα, έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός των αναπληρωτών.
2: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
3: Ορκίζομαι.
4: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
4: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
4: Και να εκπληρώνω τιμίως.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
4: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
3: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
4: Συγχαρητήρια.
2: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
5: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικές στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσδεχθούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
2: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια

0: η αγώνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
1: Η υποκινητικότητα είναι ένα σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μία μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υποκινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι η εκπαιδευτική και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους η εκπαιδευτική στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του που έχουν κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
2: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων, των πρώην ΤΕΗ, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά, κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, όπως υποστηρίζει. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η οριστική λύση.
3: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
4: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν ενεμέν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
3: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
4: Για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας. Και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο όταν έγινε το τελικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις αυτά ο Υφυπουργός. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις ο Υφυπουργός στο πότε θα λύθει το θέμα.
3: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε αναφερθεί στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτές θα δρομολογούνταν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
4: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες, ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
3: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΙ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
4: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφυτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφυτα από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΙ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, το νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
3: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα έχει άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
4: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντάς μας εμάς σαν κατηγορία τα ΕΕ μας περιορίζει πολύ σύντομα.

0: σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βιώνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από κατολίσεις σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα, η οποία προκλήθηκε μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
2: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordures pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
1: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
3: Nous, la jeunesse d'Aslam, on a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tremblement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices. On a invité les premiers, les responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis, depuis ça fait un an.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με το δεξί ξεκίνησε ο Όφης στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς κέρδισε στο Παγκρίτιο στάδιο το Βόλο με 2-0. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την αναμέτρηση.
1: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφης στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνης με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
5: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία, και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλει να κάνεις να κερδίσεις τρόπαια, όταν θέλει να κάνεις πορείες, όταν θέλει να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες

0: είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
1: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
0: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις.

0: ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
1: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
1: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
0: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,34% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.632,17 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 175,84 εκατομμύρια ευρώ, 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός, η μία χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας

0: ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα σε άλλο ένα box out, στο 22ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν στην εκπομπή. Πάντοτε που αλλού στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ είμαστε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου εξορισμού ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν ενέργεια, φρεσκάδα, δροσεράδα και επίσης μας γεμίζουν τα άδεια χέρια. Κρατήστε το αυτό, μοιάζει λίγο με γρίφο, αλλά θα καταλάβετε όσο νουπο τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Μαρτίου του 2026, Πέμπτη όπως πάντα, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στο Box Out. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, ο Τενεσί Ουίλιαμς, ένα από τα αριστουργήματα, από τα πιο εμβληματικά έργα του οποίου ταιριάζει γάντι στην περίσταση και δεν είναι άλλο από τη Λυσσασμένη Γάτα. Είσαι λυσσασμένη γάτα, Κέλλη Κιδωνάκη.
1: Μπορεί.
0: Μπαίνω κατευθείαν τώρα. Πρέπει να σου πάρω τον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε, πρωτού του πεις οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις κάνει θυσία για να είσαι απόψε εδώ, κατεβαίνοντας από την Αθήνα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον λες, δάσκαλο?
1: Δάσκαλο το λέω, ναι.
0: Το δάσκαλο, τον Μπάμπη. Περίμενε τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, εγώ με το που σε είδα είπα θα κάνουμε εκπομπάρα. Πες μου σε παρακαλώ, ο παρουσιαστής που προσπαθούσε να πει το όνομα του δασκάλου. Κάντε έτσι όπως το είπες προηγουμένως.
1: Ξεκινάει να το πει. Μπράβο. Και λέει, and the coach is Χαράλαμπο Σταμπατάει και λέει, I can say it. So hard. Και δεν το είπε τελικά ποτέ.
0: Σταύρου Λαντωνάκης.
2: Σταύρου Λαντωνάκης, σωστά.
0: Δάσκαλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί έκανες και το προξενιό. Εγώ την ήξερα την Κέλλη, αλλά έτσι όπως μιλήσαμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στο πι και φι κατέβηκε, σου λείπει Κρήτη, σου λείπει η οικογένειά σου, το γεγονός ότι ήρθες εδώ απόψε για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, μοιάζει λίγο σαν να έχω κάνει πλιάτσικο σήμερα. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να σας ευχαριστήσω. Οκ, τα μετάλλια είναι μετάλλια, θα εξηγήσουμε τι συμβολίζει το καθένα. Είναι η φόρμα.
1: Ναι, η αγωνιστική.
0: Με την οποία ανεβαίνει. Τατάμι το λέμε.
1: Τατάμι.
2: Σωστά.
0: Είναι τα γάντια του καράτε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η ζώνη.
1: Mm-hmm.
2: Η ζώνη βέβαια είναι η παραδοσιακή.
0: Η παραδοσιακή.
2: Γιατί στο σπορ καράτε που αγωνίζεται η Κέλλη, ο ένας αθλητής έχει τα κόκκινα γάντια και ο άλλος τα μπλε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ζώνες. Ο ένας έχει κόκκινη ζώνη και ο άλλος μπλε.
0: Τι διαφοροποιούν τα γάντια και η ζώνη, Κέλλη?
1: Το χρώμα,
0: ναι.
1: Για να ξεχωρίζουν οι αθλητές που τα παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή είμαστε ένας μπλε, άκα, άοτς λέμε, μπλε κόκκινος.
0: Παίζει ρόλο στην κατάταξη που λέμε καμιά φορά. Αυτός έχει μαύρη ζώνη, αυτός έχει τάδε ζώνη.
1: Στο παραδοσιακό, στο σπορ είναι εντελώς αδιάφορο.
2: Στο επίπεδο που αγωνίζεται η Κέλλη Βασίλη μου, πλέον τα παιδιά είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι,
2: Dan. Όλοι είναι υψηλόβαθμοι. Είναι λεπτομέρεια αν έχει τρίτο τέταρτο Dan. Σε αυτό που καναλώ είναι υψηλόβαθμοι.
0: Μια ταινία με την οποία εμείς είμαστε μεγάλοι. Μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε, το Karate Kid, το έχεις δει ποτέ?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μικρή, όχι τώρα. Μικρή. Ναι. Μικρή το είχα δει.
0: Επηρεάστηκες από αυτό?
1: Όχι, γιατί όχι. Ξεκίνησα πολύ μικρή.
0: Αυτό πάλι έμαθα ότι ξεκίνησες 4 χρονών. Κάτσε εδώ ευλογημένη τώρα. Δηλαδή 4 χρονών.
1: Τριών...
0: Τι παράσταση είχες από το Karate?
1: Καμία. Τριών το ζήτησα στους γονείς. Με είχαν ξαναρωτήσει στο παρελθόν και δεν ήξερα. Και τους ρώτησα κι εγώ με απορία πώς ξεκίνησα. Λέει, τριών χρονών παιδάκι ήρθες, μας έπιασες από το πατελόνι. Μα λες, θέλω να πω καγάτε, ούτε να το πεις δεν ήξερες. Ήμουν λίγο μικρή, ήμουν και λίγο έτσι αντίθεση από εδώ και από εκεί. Λένε, όχι, αν την πάμε και στο Karate, τώρα καταστραφήκαμε. Του ζάλισα ένα χρόνο, στα 4 με πήγανε, μεγάλωσα και λίγο.
0: Ωραία, είχε δει κάτι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι δηλαδή, αλλά ούτε συγγενή.
0: Καλά, που να θυμάσαι τρία χρόνια και αρχίζει να κάνει καράτε.
1: Ούτε γνωστό είχα, ούτε συγγενή, ούτε τίποτα. Έτσι. Δεν ξέρω.
0: Γιατί ξέρει τι, ένα παιδί παίζει ποδόσφαιρο γιατί είδε στην τηλεόραση να παίζουν μπάλα. Παίζει μπάσκετ γι' αυτό, παίζει πόλο, παίζει πολύ. Αλλά το να πα και να επιλέξει στα 3,5-4 χρόνια που δεν μπορεί ακόμα να πει τι κουβέντε κανονικά να επιλέξει το καράτε.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν πρέπει να έχω δει κάτι.
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως κάπου επηρεάζει. Και εγώ που είμαι λίγο στην ηλικία τη δική σου, Βασίλη, είχα επηρεαστεί πάρα πολύ τότε από τις ταινίες του Bruce Lee.
0: Ναι, τον Bruce Lee, έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή, γιατί για κάποιους, ξέρεις, είναι πολύ μακρινές αυτές οι εποχές, αλλά το Karate Kid είναι εμβληματική ταινία.
2: Σωστά.
0: Και επίσης ταινίες του Bruce Lee.
2: Σωστά.
0: Είσαι πολεμοχαρής.
1: Είμαι, νομίζω. Είσαι.
0: Δηλαδή δεν υπερέβαλα, ούτε σε προσέβαλα.
1: Όχι,
0: που είπα
1: όχι,
0: ότι
1: όχι.
0: Επειδή ταιριάζει κιόλας σε μένα, μου αρέσει να παίζω με τις επαιτίες που μίλησα για λιτσασμένη γάτα.
1: Μέσα στο τατάμι είμαι, νομίζω.
2: Ίσως ο πόλεμος να είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο περίεργος. Εγώ θα έλεγα μαχητικότατη.
0: Μαχητικές τέχνες.
2: Έτσι, ναι. Μαχητικότατη η Κέλλη και δεν είναι συμφασμένη η Κέλλη με την ήττα. Δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό το πράγμα.
1: Γενικά, όχι μόνο στο άθλημα.
0: Α.
1: Γενικά. Και καλό και κακό, τώρα πώς το
2: είναι
1: πάρει κανείς.
2: Αυτό που λένε ότι δεν θέλει να χάνει το σοτάβλι.
0: Ναι. Τώρα, εγώ πάντοτε κάνω μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα ήδη έχει απαντηθεί. Δηλαδή, η ερώτηση ποια είναι, αν σε διάλεξε το άθλημα ή το διάλεξες εσύ.
1: Νομίζω και τα δύο.
0: Και τα δύο συνέβησαν.
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Το διάλεξα, αλλά μάλλον με διάλεξε ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακριβώς.
0: Υπήρχαν άλλοι πειρασμοί, δηλαδή ένα κορίτσι στην ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 3-4 ετών. Άμα μπήκες με τα μπούνια κατευθείαν τώρα στο καράτε, πρόλαβες να κάνεις κάτι άλλο, ξέρω, κάνα βόλε, κάνα μπάσκετ, κάνα κολύμπι,
1: πριν,
0: τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: καλά, πριν, όχι.
1: Μετά προβάμαι. Πάντα, μ' αρέσουν όλα τα αθλήματα, δηλαδή παίζω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και βόλε με στην ομάδα στο σχολείο και κολύμπι κάνω και ποδήλατο κάνω, δρόμου. Γενικά μου αρέσουν τα αθλήματα. Μ' αρέσουν. Δοκιμάζω τα πάντα. Και με το άθλημα προσπαθώ πλέον να τα συνδυάσω και για να αδειάζω το μυαλό μου με κάτι άλλο, αλλά να προπονούμε.

0: την αποτοξίνωσή σου και την αποφόρτισή σου.
1: Ναι. Οπότε
0: την ψυχοθεραπεία, λέω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγεις λίγο από αυτό που κάνεις.
1: Πολλές φορές πρέπει να πάμε και μπάσκετ.
0: Σε ποιο άλλο άθλημα, δάσκαλε, μπάμπι, Σταύρουλα, Αντωνάκη, θα μπορούσε να διαπρέπει το κορίτσι
2: παντού
0: μας?
2: Παντού. Οπουδήποτε υπάρχει μαχητικότητα, η Κέλλη θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει 100%. Να σας πω χαρακτηριστικά, Βασίλη μου, ότι σε μεγάλη ηλικία, ίσως 16-17 χρόνια, δεν μπορούσε να πει μία λέξη στα αγγλικά. Πριν λίγο μου ανακοίνωσε ότι πέρασε το proficiency. Έβγαλε δίπλωμα στο αυτοκινήτου, πολύ γρήγορα οδηγεί στην Αθήνα, οδηγεί παντού. Θέλω να πω λοιπόν ότι ό,τι με ό,τι και να κατεπιαστεί, θα τα καταφέρει.
0: Σωστό. Βέβαια. Εννοείται.
2: Πίθανα.
0: Εννοείται. Γεννιέσαι 7 Φεβρουαρίου
1: του
0: 2001. Πού?
1: Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Αλλά η καταγωγή είναι από τον Τιμπάκη.
1: Ναι, από τον Τιμπάκη καταγωγή.
0: Γονείς, όλη η φαμίλια.
1: Και οι δύο γονείς. Και,
0: και μεγάλωσες εκεί.
1: Και μεγάλωσα εκεί.
0: Και πώς προπονιώσουν στον Τιμπάκη, έρχονται κάθε μέρα εδώ?
1: Όχι. Ξεκίνησα σε μια άλλη σχολή, γιατί ο δάσκαλος δεν είχε τότε στον Τιμπάκη σχολή. Οπότε οι μοίρες μας πέφτανε μακριά. Και τότε το είχαμε συζητήσει, γιατί έχουμε και συγγένεια με τον δάσκαλο.
0: Εσύ συγγένεια, περίμενε, δεν έχεις μόνο με τον δάσκαλο. Με τον δάσκαλο τι συγγένεια έχετε?
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μακρινή.
1: Μακρινή αστείο.
0: Έχεις όμως και με την συνεπώνυμή σου που παίζει ποδόσφαιρο στον Όφη.
1: Ναι, είναι πρώτη μου ξαδέρφη. Έχουμε μεγαλώσει μαζί ένα σπίτι. Ένα σπίτι μαζί.
2: Είναι αρχηγός στον Όφη. Στην ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη.
1: Έχουμε, δηλαδή, οριακά σαν αδερφές είμαστε, έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Οπότε πηγαίνω να ερχόσουν.
1: Ήμουν στον Τιμπάκη σε μια άλλη σχολή. Στην πορεία ο δάσκαλος άνοιξε στον Τιμπάκη. Άλλαξα, έκλεισε η άλλη σχολή. Άλλαξα. Και ήμουνα μετά, γύρω στα 15, ήμουνα με το δάσκαλο, 14,5, ξεκινήσαμε μαζί.
0: Πότε κατάλαβες, για να κάνω έτσι μια αλληγορία, εγώ το ψάξα τον Google και όλα σημαίνει καράτε και μου έβγαλε ότι στα Ιαπωνέζικα σημαίνει άδεια χέρια, στα ελληνικά σημαίνει άδεια χέρια. Πότε κατάλαβες ότι αυτά τα άδεια χέρια του καράτε θα γεμίσουν από μετάλλια, από διακρίσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα? Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλή, δηλαδή? Εκεί θα καταλήξω. Μετά θα απαντήσει και ο δάσκαλος.
1: Πρόσεχε,
0: μην πεις ψέματα.
1: Δεν θα πω ψέματα. Τι με καλή. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν σκεφτόμουν έτσι. Δηλαδή τα μετάλλια αυτά, μ' αρέσει και το κάνω γιατί μου αρέσει. Γιατί δεν είμαστε και ένα επαγγελματικό άθλημα. Οπότε, αν δεν αγαπάς πολύ το άθλημα που κάνεις, δεν μπορείς. Οπότε δεν σκέφτομαι τα μετάλλια, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου αρέσει να βγαίνω στα τάμια και να παίζω. Ποτέ δεν έλεγα, είμαι καλή. Απλά έπαιζα, δεν μου αρέσει να χάνω. Έπαιζα, έλεγα κάθε φορά όσο καλύτερη γέλη μπορεί να είσαι. Κάθε φορά. Και ακόμα και τώρα μπαίνω και λέω αυτό. Θέλω να παίξω τον καλύτερο αγώνα που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Και έτσι προσπαθώ να παίζω γενικά. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τα μετάλλια.
0: Εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
0: Ό,τι κατάλαβα με το που κατέβηκε τη κάλα ότι είναι εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
1: Από τι, από τι.
0: Η καλύτερη συνέντευξη που έχουμε κάνει εδώ 3 χρόνια είναι τα κορίτσια.
2: Είναι γεγονός. Και εμένα οι καλύτερες μου αθλήτριες είναι κορίτσια.
0: Ωραία. Ο δάσκαλος λοιπόν που έχει την εμπειρία, πότε κατάλαβε ότι έχει χρυσάψει τα χέρια του?
2: Δεν κάναμε πάρα πολλές προπονήσεις με την Κέλλη. Είδα πραγματικά τι ψυχή υπάρχει, τι κατέθεται πραγματικά μέσα στο δάμι. Ότι μπορούσε να μπει σε κάθε εντολή μου μέσα στη φωτιά, χωρίς να κάνει δεύτερη σκέψη. Υπήρχαν τα σωματικά προσόντα για να το υποστηρίξει αυτό.
0: Ποια είναι τα σωματικά προσόντα?
2: Η ταχύτητα, η δύναμη. Αποφασιστικότητα, γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά. Αυτά είναι τα πιο σπουδαία που είδα εγώ στην Κέλλη. Μέσα σε λίγες προπονήσεις, σε μια συζήτηση που κάναμε στο γραφείο μας με τους γονείς της, είπα ότι σε 3-4 χρόνια όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα μιλάει για την Κέλλη. Ο πατέρας της γέλασε. Θα μας ακούει τώρα. Λέει ο Μανώλης με τα λόγια, χτίζει
0: ανάγκη. Χτίζει ανάγκη για κάτω.
2: Κύριος Μανώλης, έτσι μας έλεγε. Όμως. Δεν διαψεύστηκα.
0: Είχες ποτέ αντίδραση ή επιφύλαξη από τους γονείς σου, τον πατέρα σου, τον μπαμπά?
1: Όχι, ο μπαμπάς αντίθετα ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός.
0: Είναι φιλάθλος ο μπαμπάς?
1: Με το καράτε πολύ.
0: Όχι, με το καράτε.
1: Με το καράτε πολύ.
0: Θα ήταν περίεργο να είναι φιλάθλος το καράτε.
1: Ξέρει πιο καλά τους αγώνες μου και πιο δευτερόλεπτο σε κάθε αγώνα έχω πάρει τι. Εγώ δεν τα θυμάμαι τόσους αγώνες. Ο μπαμπάς θα παίξει. Ναι, άλλα δύο.
0: Αγόρια. Τα οποία.
1: Έκαναν, ο μεγάλος έκανε.
0: Α, έκανε.
1: Μετά που ξεκίνησα εγώ, ζήλεψε. Μετά από 5-6 μέρες και ξεκίνησε. Και έκανε 10 χρόνια μέχρι τις πανελλαδικές που εκεί, εντάξει, διάλεξε άλλο δρόμο. Ο μικρός έκανε λίγο απ' όλα. Κάποια στιγμή έκανε και καράτε, αλλά επειδή έρχονταν σχολή και τότε τα παιδιά δεν θέλανε και ιδιαίτερα να κάνουν μαζί μου, ήταν λίγο αντίδραση. Έκανα με τον αδερφό μου, αλλά όταν είσαι και την οικειότητα, λίγο απλώνεσαι λίγο παραπάνω, χτυπάει λίγο παραπάνω. Οπότε κάποια στιγμή λέει, δεν θα έρχομαι να με δέρνει, σταματάω. Και σταμάτησε μετά από λίγο.

0: Επειδή σε βλέπω και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Είσαι γελαστή, είσαι χαμογελαστή, είσαι πολύ ευδιάθετη. Κάνεις πλάκα, δηλαδή με έχεις παρασύρει ήδη. Την ώρα του αγώνα, πώς ελέγχεις τα συναισθήματά σου? Πώς έλεγε και ένα μάτς?
1: Καθαρό 3 λεπτά.
0: Καθαρό, δηλαδή.
2: Στον γυναικό πλέον.
1: Ναι, στον γυναικό. Μιχτό μπορεί να πάει και 5 και 6. Γιατί έχουμε ποινές, βαρ. Έχει. Πώς
0: δηλαδή,
1: τα λέω.
0: Δηλαδή προπονείς ένα χρόνο για 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Wow.
1: Ναι. Για 3 λεπτά και μπορεί.
0: Άλλο πρέπει στο ποδόσφαιρο παίζεις 90 λεπτά. Στο μπάσκετ παίζεις 40. Στο πόλο παίζεις 32. Στο βόλεϊ μπορεί να παίζεις 3 ώρες. Αλλά.
1: Και δεν είναι,
0: είναι τα θύματα αυτά, ξέρεις.
2: Και σε ατομικό,
0: boxy, πάλι,
2: και σε ατομικό
0: judo,
2: επίπεδο,
0: Βασίλη
2: μου, ναι, και σε ατομικό επίπεδο,
0: και σε ατομικό,
2: έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που μπορεί σημαντικό. Να γίνει κάτι
0: ναι.
1: Σε όλο το μάτς να το έχεις εσύ και να γίνει μισό λάθος και να το πληρώσεις και να έχεις χαθεί
0: τα πάντα. Ναι.
1: Και λες ένα χρόνο πάμε πάλι από την αρχή.
0: Πάμε πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάμπη. Πολλοί κόσμος, δηλαδή φαντάζομαι ότι και κάποιοι που μας βλέπουν τώρα και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον αγαπούν, πάντα θα μπερδεύουν το καράτε με τον τζούντο.
2: Γενικά όπου θα βλέπουν άσπρες στολές υπάρχει μια σύγχυση και με το ταεκβοντό,
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: με το τσούντο και με το ζουζίτσου
0: κλπ.
2: Το τελευταίο συνθετικό γράμμα λέγεται δεν είναι καράτε, είναι καράτε ντο. Το ίδιο ταεκβοντό, τζούντο, είναι ο δρόμος. Το μονοπάτι λοιπόν των πολεμικών τεχνών είναι ίδιος. Αλλάζει η τεχνοτροπία. Η δικιά μας λοιπόν η τεχνοτροπία έχει να κάνει ότι χρησιμοποιούμε σε τεχνικές σε ίδιο ποσοστό και τα χέρια και τα πόδια, όλο μας το σώμα. Το τζούντο, ας πούμε, έχει πολλές ρήψεις.
0: Ναι.
2: Το ταεκβοντό χρησιμοποιεί πιο πολλά πόδια. Έτσι. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές διαφορές που μας διαφοροποιούν, ώστε και στη χώρα προέλευσης. Το δικό μας το άθλημα είναι γιαπωνέζικο.
0: Εσύ πώς έμπλεξες με το καράτε?
2: Μεγάλη ιστορία και η δική μου.
0: Η Κέλλη το Μαρτίνο. Κέλλη είναι Κυριακή, έτσι.
1: Κυριακή είναι το βαπτιστικό, Κυριακή.
0: Κυριακή, Κυριακή.
1: Αλλά η μαμά ευτυχώς και έμπνευση.
2: Και ο μπαμπάς της φωνάει, τη φωνάζει ακόμα
1: Κυριακή.
2: Μόνο
1: ο μπαμπάς Κυριακή. Και αν ήταν και η μαμά του, θα έλεγα εντάξει, ήταν από την πλευρά της μαμάς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Πρώτες μου επιρροές και εμένα από το κινηματογράφο, Μπρους Λι, Τσάκι Τσάν. Βλέπαμε ταινίες, γυρίσαμε, βγάζαμε μπλούζες, κοιτάζαμε τα σώματα, μπράτσα.
0: Πού?
2: Στο Τιμπάκι. Προσπάθησα να βρω κάπου να μάθω. Ερχόμουν εδώ στο Ηράκλειο με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλο αγώνα. Έκανα κάποια χρόνια και μετά από αρκετό χρόνια γνώρισα τον δάσκαλό μου, τον Δημήτρη Τζεύκη, ο οποίος είχε έρθει από την Ιαπωνία εκείνη τη χρονιά, προσωπικός μαθητής του Γιαμαζάκη. Από τότε είμαι υπό την καθοδήγησή του. Στο σπορ καράτε που διαφοροποιείται από το παραδοσιακό, δάσκαλος είναι ο Κώστας Ογκουβούσης μαζί με τον Γιάννη τον Κανέλη. Είναι μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και γενικά γύρω στο άθλημα του καράτε και του παραδοσιακού καράτε. Είναι από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα, από τα πρώτα ντότζο που άνοιξαν και έβγαλαν απίστευτους αθλητές. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος όγκος των πρωταθλητών που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό είναι μαθητές του δασκάλου του Γκανέλ και του Κουβούση.
0: Έχετε πάει ποτέ στην Ιαπωνία?
1: Εγώ
2: όχι, αλλά είναι κοντά.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Τη μυσταγωγία.
1: Έχω πάει για αγώνες.
0: Για αγώνες, αυτό.
1: Για αγώνες.
0: Μπράβο. Είναι άλλη φάση.
1: Άλλη, εντελώς. Είναι εξωπραγματική. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο, πήγαμε για αγώνες. Σε κάθε χώρα, εντάξει, το καράτε, ποιος το ξέρει, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Πήγαμε στην Ιαπωνία και μπαίναμε στο μετρό. Παντού καράτε. Στις οθόνες. Βγαίναμε έξω, το ίδιο μας αναγνώριζε ο κόσμος, όλο πολύ θερμότητα, όλη αυτή το κλίμα, όλα. Ρωτάω μια συναθλήτρια από την Ιαπωνία. Λέω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό και γι' αυτό συγγνώμη. Μου λέει, ναι, γιατί εμείς το διδασκόμαστε στο σχολείο. Όλος ο κόσμος κάνει καράτε. Όλος ο κόσμος θα κάνουν καράτε, θα κάνουν break από τη δουλειά, θα κάνουν ασκήσεις. Είναι τρόπο ζωής, δεν είναι άθλημα για αυτούς.
0: Η διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο σπορ είναι.
2: Στο παραδοσιακό καράτε έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Άρα οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι για να επιφέρουν ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό έως και το τέλος. Στο σπορ καράτε έχουμε μεταφέρει τις παραδοσιακές τεχνικές στο σπορ καράτε, όμως υπάρχουν οι κανονισμοί όσον αφορά την επαφή και τον εξοπλισμό που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του κάθε αθλητή. Με αποτέλεσμα και το καράτε να βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στον, σαν σπορ επικινδυνότητας.
1: Έχει.
0: Ποιος είναι ο κίνδυνος σε έναν αγώνα?

0: τώρα πρόσφατα, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ένας αγώνας, πήραν ένα παιδί με φορείο, γιατί έφυγε το χτύπημα μια μπουνιά, χτύπησε με τον Αθιένα πίσω, έμεινε κάτω, αλλά έχουμε δει και ρήξεις πλήνα σε κάποιο χτύπημα. Πέρσι στο Κάιρο είχε ένα περιστατικό, το παιδί κόντυψε να πεθάνει. Πάλι, υπάρχουν, αλλά σπανίζει το φαινόμενο, δηλαδή...
1: Με τα χέρια δουλεύεις πιο πολύ?
0: Εγώ προσωπικά, παλιά μόνο χέρια.
1: Παλιά μόνο χέρια.
0: Πλέον μπορώ να πω και 60-40 χέρια, 60-40 πόδια. Κάνω και πολλές ρήψεις, μου αρέσουν εμένα να παλεύω λίγο από κοντά. Παίζω και με ψηλές, στα βαριά κιλά και όλες είναι 1,90. Εγώ δεν είμαι ούτε 1,70. Οπότε πρέπει λίγο να δείξω, α, εδώ είμαι κι εγώ, περίμενε.
1: Είναι αντίθεση ή είναι coachable? Γιατί θα στην κόβω?
2: Είναι αντίθεση, αλλά μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης.
1: Α, είναι στρατιώτης, είναι πειθαρχημένη δηλαδή.
0: Πάρα δεν μου φαίνεται.
2: Μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης, είναι ρομπότ. Όσον αφορά για την επικινδυνότητα που λέγαμε πριν, Βασίλη, έχετε δίκιο, αλλά μιλάμε τώρα για αθλητές που δουλεύουν στα κόκκινα. Οι ταχύτητες είναι απίστευτες, το πάθος για την νίκη είναι, ξεχυλίζει, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και σπάνιοι τραυματισμοί, όπως ανέφερε
1: και. Θα χαλάσω το πλάνο του Λευτέρη Πιπεράκη τώρα. Εάν σηκωθώ, θα μου ρίξει ένα χτύπημα?
2: Είναι τραυματισμένη τώρα, Βασίλη.
0: Μπορώ να σας κάνω. Μπορώ.
1: Μπορώ να μου κάνεις. Δηλαδή, πώς θα με χτυπήσεις? Με το πόδι θα με
0: χτυπήσεις. Όχι, είναι τραυματισμένο, αλλά με το χέρι.
1: Πώς θα με χτυπήσεις? Περίμενε, σηκώνομαι εγώ τώρα.
0: Να με σηκωθώ.
1: Έλα, φρύε, σήκω κι εσύ. Έλα, δεν χαλάμε το πλάνο τώρα.
0: Εδώ.
1: Ω! Πόνεσα! Πόνεσα από τον αέρα!
0: Δεν σε ζάγκησα. Όχι τόσο δυνατή, θα ήθελα.
1: Είσαι εσύ και επιτίθεσαι, αλλά την ίδια στιγμή. Μάλλον.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Όχι. Ο κόσμος βλέπει
1: χτυπήματα. Επιτίθεσαι και αμήνεσαι ταυτόχρονα, έτσι.
0: Και αυτό, αλλά δεν είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Μπράβο. Ο κόσμος βλέπει χτυπήματα.
1: Ναι,
0: και
1: σου λέει σιγά.
0: Σιγά τώρα. Στο καράτε είναι ένα άθλημα που χρειάζεται και τον έλεγχο στο χτύπημα. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο να πρέπει να έχει βάλει την ταχύτητα, τη δύναμη και να πρέπει να σταματήσει να χαϊδέψει τον αντίπαλο. Δηλαδή και δίνει και πρέπει να μπλοκάρει το χτύπημά σου. Επίσης, δεν μπορείς να επιτεθείς όποτε θες εσύ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να χτίσεις. Οπότε είναι και τακτική.
1: Άρα έχει build-up.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και το καράτε.
0: Πάρα πολύ. Αν δεν έχεις build-up, δεν κάνεις τίποτα. Θα χάσεις. Άμα πας straight, είναι αυτό που λέμε ότι παίζεις τόσο τίμια που κλέβεις τον εαυτό σου. Σε τέτοιο βαθμό. Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις κάτι άλλο για να μπερδέψεις τον αντίπαλο. Είναι το επίπεδο πολύ. Οι ταχύτητες τρελές. Ξεκινά τη φάση και σε κλάσμα του δευτερολέπτου έχει δει κάτι και πρέπει να αντιδράσει πριν ξεκινήσει.
1: Θεά είσαι, θεά! Κόλατο. Έτσι ήταν από την αρχή.
2: Πάντα. Πάντα.
1: Εγώ πάντα λέω, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος όταν θέλει να πετύχει, σε αυτή είναι μια γενική θεωρία, δεν ισχύει πάντα, δεν επιβεβαιώνεται, αλλά όταν βλέπει κιόλα το πόσο αποφασισμένο είναι. Εδώ δηλαδή κάνουμε κουβέντα. Θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού και να πίνουμε καφέ και τον βλέπει τον άνθρωπο. Έτσι δυναμικό και.
2: Μα έτσι, ακριβώς έτσι. Όλες οι εκφράσεις, σε όλες τις εκφράσεις ζωής της είναι έτσι.
1: Λοιπόν, είναι Ιούνιος του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Οι γιατροί σου έχουν συστήσει να απόσχεις από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κρακοβία.
0: European Games, European όχι Ευρωπαϊκό.
1: Games, όχι Ευρωπαϊκό.
0: Διαφέρει σε τι, είναι η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
1: Η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
0: Το διοργανώνει η Ολυμπιακή Επιτροπή και γίνεται κάθε 4 χρόνια προς τους Ολυμπιακούς. Τραυματίστηκα. Γενάρη, μικροτραυματίστηκα. Μάρτι είχαμε το Ευρωπαϊκό. Λέω θα το ρισκάρω, θα παίξω, θέλω τους βαθμούς για τα Games. Ρισκάρω, παίζω, στον πρώιμη τελικό, φεύγει το γόνατο, το χάνουμε κάπου στην πορεία. Αλλά προκρίνομαι σαν νούμερο 2 στην Ευρώπη, στην κατάταξη. Οι γιατροί λένε, όχι δεν πας, έχουμε μπει χειρουργείο τώρα.
2: Θες.
0: Τώρα. Λέω, εγώ θα πάω. Με κοιτάρε, λέει, δεν πα, δεν καταλαβαίνει. Δεν γίνεται. Θα μπει και απλά θα μείνει στο τατάμι πάλι. Και λέω, εγώ λέω, θα παίξω. Στην αρχή το είχα πάει λίγο κατάκαρδα, η αλήθεια είναι. Μετά φυσούσα, ξεφυσούσα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω, έστω λέω για το ταξίδι, δεν γίνεται. Μπορεί να το ξαναζήσω και ποτέ. Όντως. Μετά από 4 χρόνια δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και είναι, η πρόκριση είναι πολύ δύσκολη. Προκρίνονται μόνο 8 αθλητές από όλη την Ευρώπη. Και ο ένας είναι από την διοργανώτρια χώρα. Ένας που διαλέγει παγκόσμια, οπότε στην ουσία προκριθήκαμε 6 αθλητές σε κάθε κατηγορία. Το ποσοστό τώρα μιλάμε τίποτα.
1: Μικρό, βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Το άθλημα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στα πολυλογώ, πάω. Άλλο πρόβλημα που πάω. Η προπονήτρια. Δεν κάθομαι πίσω στην καρέκλα σου. Λέω ομάδα σκάλα της εθνικής. Λέω, Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να κάτσω να σε κουτσάρω.
1: Για ποιο λόγο, επειδή ήσουν τραυματίας.
0: Όχι για κακό μου, λέει, δεν μπορώ να το ξαναβιώσω αυτό το πράγμα, να είσαι κάτω και να...

0: Ασφαδάζεις, αφού αυτό θα γίνει. Λέω, όλα καλά θα πάνε. Πάμε, έχω πάει κι εγώ με το μυαλό, εντάξει. Δεν πειράζει, θα το ζήσω σαν εμπειρία για την Ολυμπιακό χωριό, είναι όλα αυτά. Την προηγούμενη μέρα καθόμουν και έγραφα χαρακτηριστικά την πτυχιακή μου. Πρέπει να παραδώσω μετά που επέστρεφα από του αγώνε.
1: Στα
0: Και...
1: τεφά.
0: Ναι, στα τεφά. Έπρεπε να παραδώσω παρουσία, την πτυχιακή. Και εκεί που έγραφα την πτυχιακή, λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω: Εγώ θα παίξω. Λέω: Τι να μπω χειρουργείο για το ένα πράγμα, τι να μπω, λέω: Για δύο. Το ίδιο κάνει. Δόξα τω Θεώ, έπαιξα, πήρα και μετάλλιο.
1: Πήρες μετάλλιο.
0: Και δεν έπαθα και τίποτα.
1: Μπορεί και τα ανέκδοτο. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, τι, ήταν και τύχη, εντάξει.
1: Παίζει το πείσμα ρόλο ή πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο στο πείσμα.
2: Έχει
1: δυτή σημασία.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο. Άσπρο-μαύρο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα έλεγχο στο πείσμα. Και τώρα θεωρώ ότι έχει ρημάσει περισσότερο η Κέλλη. Τους παλιότερους τραυματισμούς ίσως και να τους αντιμετώπιζε έτσι λίγο πιο επιπόλαια και λίγο πιο επικίνδυνα. Τώρα όμως που έχουμε κάνει κουβέντα, βλέπω ότι είναι πολύ πιο όριμη να τους αντιμετωπίσει πιο σωστά.
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025,
0: ναι.
1: Κάιρο.
0: Κάιρο.
1: Σταθμός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι
0: γενικά
1: η υπέρτατη στιγμή σου έως τώρα ή όχι? Μπορεί να διαλέξεις μια άλλη που να θεωρείς ότι
0: όχι.
1: Είναι πιο πολύ Κέλλη.
0: Όχι, δεν ήταν αυτή.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ήταν,
0: όχι. Δεν ήταν ο τίτλος στη στιγμή. Αυτό δεν έχουν καταλάβει πολλοί αθλητές δυστυχώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ο τίτλος.
1: Καλά κάνεις και το ξεδιάλειμμα.
0: Ο τίτλος πραγματικά δεν είναι. Είναι για τον κόσμο. Είναι καθαρά για τον κόσμο. Νομίζω τα πιο μεγάλα μου πράγματα που έχω καταφέρει ήταν τα games, γιατί πέρασε όλο αυτό και ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικό. Μην κοιτάτε τώρα τι κάνω και λίγο πλάκα. Και... Ναι, μεν, αλλά λες, κοίτα να δεις, γίνονται και άλλα πράγματα που λες δε, γιατί σου απαγόρευαν ούτε καν να ταξιδέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και λίγο και πάλι ψάχνω και με τον εαυτό μου. Νομίζω πιο μεγάλη μάχη να κερδίσεις λίγο τα συναισθήματά σου.
1: Σωστό.
0: Και όλο
1: μεγάλη
0: αυτό ή την κατάσταση, παρά ένα της τίτλος. Το παγκόσμιο απλά είναι ένας τίτλος. Εννοείται, είναι κάτι που θα θυμάμαι. Ήταν και η οικογένειά μου εκεί πρώτη φορά και αυτά και είχαμε ωραίες στιγμές. Αλλά νομίζω τα games, τα European Games δεν τα ξεχάσω. Για όλο το background, το όχι μόνο σαν διάκριση.
1: Δάσκαλε, πόσο μακριά είναι από το ταβάνι της?
2: Πολύ.
1: Δεν,
2: δεν υπάρχει ταβάνι καταρχήν. Δεν υπάρχει ταβάνι για την Κέλλη. Αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο
0: 5 στον κόσμο.
1: 5
2: στον κόσμο, γυναικών, 23 χρονών.
1: Εδώ να πούμε για κάτι.
0: 25, δάσκαλε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Α, σε κρύβει, έτσι πρέπει να κρύβει. Πιθανόν ο κόσμος δεν το ξέρει. Θα μου απαντήσετε και δύο σε αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα για αθλήματα που δεν είναι δημοφιλή. Δυστυχώς δεν είναι Ολυμπιακά.
2: Σωστό.
1: Έγινε one-off. Μια φορά μπήκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω Ιαπωνίας. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά μέρη του κόσμου είναι πολύ δημοφιλές και υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες. Σωστό.
0: Πάρα πολύ. Όπως έχουμε εμείς το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ας πούμε η Τουρκία, είναι εθνικό άθλημα. Σε πληρώνουν για να είσαι στο σύλλογό τους, να φέρνεις μετάλλια, παίρνουν επιχορηγίες από το κράτος.
2: Οι ομοσπονδίες δίνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, πάρα πολλοί αθλητές. Γερμανία τώρα, αυτή τη στιγμή, το επόμενο ευρωπαϊκό το πήρανε κιόλας. Για να πάρει μια χώρα τέτοιες διοργανώσεις, πρέπει να έχει και επίπεδο.
2: Τέτοιες χώρες, Βασίλη μου, δίνουν πάρα πολλά χρήματα και σε δικούς μας διακεκριμένους αθλητές
1: να πάνε να παίξουν,
2: να πάνε να παίξουν με τα χρώματα της χώρας τους.
1: Εσύ ποιο σύλλογο είσαι τώρα?
0: Εγώ είμαι με το δάσκαλο.
1: Με το δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Είχες πρόταση?
0: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν πληρώνουν. Δηλαδή είναι η Ελλάδα σε αυτό δυστυχώς, σε πολλά αθλήματα. Δεν είναι μόνο το κάρτα. Δυστυχώς. Δεν ασχολούνται.
1: Πώς είναι η κατάσταση στο άθλημα εδώ, αυτή τη στιγμή? Γενικά, δηλαδή, άσε την Κέλλη απ' έξω.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Έχουμε.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Συλλόγους.
2: Πάρα πολλούς
1: συλλόγους. Πολλούς συλλόγους.
2: Και στην Κρήτη και σε πανελλήνιο επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα το επίπεδο όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι συμμετοχές επίσης σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως, όσον αφορά το οικονομικό, εκεί είμαστε λίγο πίσω. Δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε από την πολιτεία, ούτε από την ομοσπονδία μας.
1: Χορηγίες.
2: Ελάχιστα πράγματα.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Κάτι που δεν σε έχω αναφέρει, Βασίλη μου, είναι, μπορώ να το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ότι όταν έπαιξε στο πρώτο της πανευρωπαϊκό που είχε έξω, τα χρήματα που μαζεύτηκαν ήταν από τους άνθρωπους της λαϊκής αγοράς Ηρακλείου. Με αυτά τα χρήματα πήγε η Κέλλη.
0: Ναι, από το σύλλογο. Κανόνισα δική ο σύλλογο του μπαμπά είναι αγρότη και είναι λαϊκή. Και λέει, α βγάλουμε τα χρήματα στο παιδί να
1: στο
0: πάει.
1: Παιδί. Τι λες, έρανος.
2: Ακριβώς. Έρανος.

0: Η Έξω έκανε πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό τότε, το 2018, και η Ελλάδα είχε να πάρει 10 χρόνια χρυσό μετάλλιο. Τέτοια διάκριση.
1: Είμαστε καλά ως ελληνικό καράτε.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια πολύ ψηλά. Πλέον βλέπουν Ελλάδα και λένε, κάνουν το σταυρό, λέει Παναγία μου, πώς θα παίξουμε. Ενώ παλιά βλέπαν Ελλάδα, λένε εντάξει, τελειώσαμε. Περνάμε εμείς.
1: Η χαζή ερώτηση.
2: Καμία ερώτηση δεν είχα ζει ποτέ.
0: Σωστό.
2: Ποτέ.
1: Έτσι λίγο Oscar Wilde, αν δεν ρωτήσει, λέει, η απάντηση θα είναι πάντα όχι. Βρέθηκε ποτέ στη δυσάρεστη θέση να χρησιμοποιήσει την τέχνη σου εκτό αγωνιστικών χώρων?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Παραδόξω, όχι. Σε μικρή ηλικία, αλλά για βλακίες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σοβαρά, όχι. Και καλύτερα.
1: Ναι,
2: καλύτερα. Δεν το συζητώ. Καλύτερα, τα καλύτερα.
1: Με όλα αυτά που γίνονται, γι' αυτό.
2: Αλλά
1: έτσι...
2: εννοείται και χρειάζεται. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρεις, ειδικά πλέον εκεί που οδεύουμε, καλό είναι να γνωρίζεις, να αμυθείς.
1: Αν ερχόταν κάποιος και... που θα δει την εκπομπή μας τώρα σήμερα και θα σε διάβει και σου πει, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πήγαινε να παίξεις σε μια ταινία. Επειδή όλη η κουβέντα άρχισε. Ο δάσκαλος με τον Τζάκι Τσάν και τον Μπρους Λι, εγώ με το Karate Kid.
2: Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω όχι μόνο αν έκανα την προπόνησή μου ή αν κάπου θεωρούσα ότι μπορεί κάτι να προσφέρει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή κάτι να προσφέρει αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις.
1: Σε αυτά τα 3 λεπτά max 6 που περιέγραψες προηγουμένως, προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι? Από το να αλλάξει την τακτική μέχρι. Πολλά,
2: Πάρα πολλά. Άμα σας πω τι περνάει από το κεφάλι μου, την ώρα που παίζω, πιέζω. Τώρα έχω, ας πούμε, ένα λεπτό ακόμα μάτς.
1: Μιλάς στον εαυτό σου,
2: Ναι, και λέω, ωραία. Τώρα δεν πέτυχε αυτό πριν. Πιέζω, αλλά πρέπει να έχω το νου μου. Ας την τρικάρω. Αν δεν έρθει, θα έχω πεταχτεί. Αν μου κάνει αυτό, έχω σκύψει. Εκείνη την ώρα. Και κοινάω τη φάση και λέω, οχ, αυτό! Ωραία, πάμε πάλι την αρχή. Ατελείωτα πράγματα. Και μετά σκέφτεμαι.
1: Λιώνω.
2: Ο προπονητής τώρα τι θα πει, θα με σκοτώσει. Θα βγω έξω να με εκτελέσει.
1: Άνω τελεία. Πόσο μακριά κάθεται ο προπονητής από το τατάμι?
2: Ανάλογα.
0: Ανάλογα είναι το.
1: Τον ακούς, τον ακούς.
2: Ναι. Είναι λες και είναι στα αυτή.
1: Είναι
2: η φωνή. Δεν τους ακούς όλους. Δεν μπορεί να κάτσει ένας άλλος προπονητής να μην ακούω.
0: Η Κέλλη την είχα χαρακτηρίσει σαν PlayStation όμως. Πραγματικά. Ήταν σαν να την κατευθύνω με joystick.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή αν ζητούσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε παραγγελιά στο chat GPT, δεν μπορεί να βγάλει καλύτερο.
0: Δεν μπορεί, όχι, είναι τίποτα.
1: Το τερμάτισε.
0: Το κταβάνι, ναι.
1: Το είπαμε προηγουμένως ακροθυγός για μια αθλήτρια που έχει αφοσιώσει τη ζωή της, την έχει αφιερώσει και είσαι πολύ αφοσιωμένη, είσαι πολύ ταλαντούχα πρώτα απ' όλα και πολύ ικανή. Είναι κακιά σκέψη, εν πάση τόση. Το γεγονός ότι δεν έχεις την ευκαιρία. Επειδή το άθλημα δεν είναι Ολυμπιακό, να διεκδικήσεις αυτό που για πολλούς αθλητές είναι ο απόλυτος προορισμός.
2: Έχουμε την ευκαιρία. Να το θέλουμε, λέγω πάντα, πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα από την άλλη. Δηλαδή, εγώ έχω να περάσω 5 εμπόδια, ο άλλος έχει μισό. Αλλά θα πω το κάτι ανάποδο. Μπορεί να είμαι και σε καλύτερη θέση, γιατί εγώ επειδή θα περάσω τα 5 εμπόδια, θα εκτιμήσω περισσότερο τη διαδρομή μου και όταν θα μπω μέσα, θα πω ένα δευτερόλεπτο δικό μου, δεν είναι δικό σου. Θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε βοηθάει, αλλά και δεν βοηθάει, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε και αυτά. Οπότε για έναν αθλητή που το κάνει επαγγελματικά και ας μην είναι επαγγελματικό άθλημα, του τρώει και χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια και εννοείται δεν μπορεί να κάνει την αποκατάσταση που θα έπρεπε να κάνει για να είναι συνέχεια στο πικ και να μην τραυματίζεται. Οπότε σε αυτά τα κομμάτια είναι δυστυχώς πολύ δυσάρεστο.
1: Η πιο, αν κατάλαβα καλά και νομίζω ότι καλά κατάλαβα, εσύ θεωρείς ότι το Zenith είναι η Κρακοβία.
2: Zenith.
1: Η μεγάλη στιγμή.
2: Ναι.
1: Το Ναδίρ ποιο είναι? Ποια είναι
2: το χειρότερο. Ήταν μια διοργάνωση το 2020 στο Παρίσι. Μία από τις πρώτες μου μεγάλες διοργανώσεις και ήταν 19 πρέπει να ήταν ψέματα. Η εναλλαγή μου Κρήτη Αθήνα λόγω σπουδών. Άλλες παραστάσεις, άλλο στυλ. Και θυμάμαι πριν τον κορονοϊό.
1: Πριν τον κορονοϊό.
2: Και μπαίνω στο τατάμι αξέχαστα, παίζω, εννοείται και χάνω, δεν το συζητώ, βγαίνω...
1: Χάνει και η Κιδωνάκη.
2: Εννοώ, όλοι
1: χάνουν.
2: Βγαίνω έξω και λέω, Εγώ τώρα γιατί μπήκα, τι μπήκα να κάνω. Και μετά λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Όντα θα μπαίνει εκεί μέσα, ή θα μπαίνει και θα παίζει.
1: Σωστό.
2: Ή θα μπαίνεις. Δεν θα μπαίνει καθόλου. Και όχι λόγω ήττα, ναι, επειδή... λόγω mindset.
1: Λόγω νοοτροπία. Καλά ναι. Το λες. Με όλου του αθλητέ που

0: αν έχει συμβεί, έφτασες ποτέ στο αμήν να θέλεις να τα παρατήσεις?
1: Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Και να μην φτάσεις ποτέ.
1: Ναι, ελπίζω. Δεν έχω φτάσει.
2: Που θα μπορούσε, Βασίλη μου, ναι, οποιοδήποτε άλλος αθλητής να το είχε κάνει. Δηλαδή σε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς, μα μιλάμε τώρα, τραυματισμός σε σαγόνι και να κρέμεται από μια κλωστούλα στην κυριολεξία. Σε τραυματισμού στο γόνατο, 3 εκατοστά έχω ακόμα τις μαγνητικές στο γραφείο μου και να μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο με γυψωμένο όλο το πόδι να πάει στην Ολυμπιάδα
0: στο
1: Buenos Aires,
0: στο Youth Olympics.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με όλους αυτούς τους τραυματισμούς.
0: Το έχουν οι Ηρακλειώτες, έτσι ήταν και η Ειρήνη Βασιλείου.
2: Δεν το ξέρω.
0: Του τύπου, ναι, ναι. Μπήκε μέσα.
1: Κομμένα όλα.
0: Ναι, ναι.
2: Απίστευτο.
0: Οπότε
1: τώρα είναι. Οι κριτικές είμαστε πιο.
0: Το νερό, τα νερά αυτά.
1: Είμαστε πιο σκληρές. Είμαστε πιο σκληρές.
2: Οποιοδήποτε άλλο αθλητή, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν το μέταλλο που είναι Κέλλη, θα τα είχε παρατήσει.
0: Σωστό. Έχει εμβληματική αντίπαλο στην κατηγορία σου?
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι?
1: Έχω 2-3 ναι, αθλήτριες που τις έβλεπα και πιο μικρή οριακά. Είναι η Κνέρ Γιωχάνε Γερμανίδα. Αυτή τη στιγμή η κοπέλα έχει τα πάντα σε χρυσό. Ό,τι πάρει στο άθλημα το έχει σε χρυσό. Η Σοφία Μπελούτσεβα από το Καζακστάν, το κορίτσι και αυτό παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανασιάτικα, ό,τι θέλει. Και η Μαρία Ιτόρες, εννοείται και αυτή η θρηλυκή παίχτρια, μια Ισπανίδα. Τώρα σας μιλάω για το top 3.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Οπότε
1: δεν... πολύ, πολύ δύσκολες αντίπαλοι. Δηλαδή τις βλέπεις και λέμε τώρα θα γίνει σκοτωμός.
2: Το top 1 θα σας ναι, το ανακοινώσουμε σε μερικά χρόνια.
1: Είναι τώρα η Σοφία.
2: Σε μερικά χρόνια θα είναι
1: η ζωή.
0: Τι τρέφει την καθημερινότητά σου?
1: Να σηκωθώ από το κρεβάτι.
0: Ναι, δηλαδή σηκώνεσαι από το κρεβάτι και σε ό,τι αφορά. Περίγραψέ μου ένα κανονικό 24ωρο, ναι.
1: Επειδή έχω τη σχολή, τώρα βγάζω δεύτερο πτυχίο. Σχολή, όλη μέρα, μέχρι το απόγευμα. Σπίτι, καμιά ωρίτσα στην καλύτερη δύο να ξεκουραστώ. Προπόνηση, πίσω. Αν έχω πρωινό κενό, προπόνηση, σχολή, προπόνηση. Στην Αθήνα, στην Κρήτη είμαι λίγο πιο χαλαρά γιατί είναι και αποστάσεις πιο κοντινές, έχεις περισσότερο χρόνο να διαχειριστείς πράγματα.
0: Δάσκαλε, Μπάμπη Σταυρουλαντωνάκη, οι γυναίκες είναι πιο coachable από τους άντρες, πιο διαχειρίσιμες ή πιο σου βάζουν περισσότερα προβλήματα?
2: Πιο ταλαντούχες.
0: Πιο ταλαντούχες.
2: Και κυρίως πνευματικά λειτουργούν καλύτερα.
0: Ναι.
2: Στην Κέλλη συγκεκριμένα, πριν τη το πω, το έχει καταλάβει.
0: Το έχει καταλάβει.
2: Την κοίταξα στα μάτια.
0: Έτσι είναι και τα ομαδικά θύματα. Εγώ στο μυαλό δεν σου έκανα την ερώτηση στην τύχη.
2: Το φαντάζομαι.
0: Σου την έκανα γιατί υπάρχουν και προπονητές μπάσκετ που λένε ότι οι γυναίκες τα πιάνουν πιο εύκολα.
2: Πιο εύκολα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή και οι αθλήτριες που έχουν.
0: Το πρόβλημα με τις γυναίκες τώρα εδώ θα μας απαντήσει είναι ότι επειδή στροφάρουν πολύ και ξέρεις, το φιλτράρουν πολύ περισσότερο από ότι ο άντρας. Ο άντρας λέει πάμε και.
1: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα
0: ναι,
1: με περίπτωση.
0: Και καλό και κακό.
1: Το άθλημα που πρέπει να διαχειριστεί και εσύ εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερο το δικό μας γιατί έχει εναλλακτική. Έχουμε σκεφτεί την εναλλακτική. Έχουμε το plan B πριν γίνει. Ο άντρας λέει: ωραία, αυτό θα
0: αυτό
1: κάνω.
0: Είναι.
1: Τελείωσε. Το plan B δεν υπάρχει. Όχι σε όλους εννοείται τώρα. Απλά νομίζω οι γυναίκες εμείς πάντα προσπαθούμε να έχουμε και μία πισίνη ή κάτι δεύτερο να υπάρχει.
0: Πρόλαβες να έχεις αυτό που λέμε ίνδαλμα ή πρότυπο από κάποιο άλλο σπορ? Ή που να το απέκτησες
1: στην πορεία.
0: Στην πορεία.
1: Όχι ιδιαίτερα. Την ξαδέρφη μου θαύμαζα πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει πιο μεγάλη, τη ζούσα. Είναι και αυτή πολύ. Έχει αγάπη τρελή, έχει πάθος για αυτό που κάνει. Γι' αυτό το κάνει ακόμα σε αυτήν την ηλικία. Συγγνώμη. Αλλά γιατί και αυτή προσπαθούσε μόνη της. Κλωτσίσε ένα πορτοκάλι, ας πούμε. Ένα παπούτσι να κάνουμε. Και μ' άρεσε αυτό ότι πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι και πάντα και ακόμα τη θαυμάζω για αυτό που κάνει και προσπαθεί και είναι εκεί και δεν τη νοιάζει και απλά ναι, το αγαπάει. Γενικά θαυμάζω τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτά που κάνουν. Είναι
0: πράγμα.
1: Άθλημα, είναι δουλειά.
0: Εννοείται ότι αν δεν έχεις αυτό που λένε το dedication, δηλαδή την αφοσίωση και την αγάπη, εννοείται ότι δεν πας πέρα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών.

0: και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.

0: Φοβερό box out απόψε το 22ο εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Στο μεγάλο τατάμι τη τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την υπέροχη την Κέλλη την Κιδωνάκη, παρέα με τον δάσκαλο τον Μπάμπη, τον Σταύρου Λαντωνάκη. Τον έχω πει σωστά όλες τις φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Παίρνω άριστα. Τι πρέπει να βελτιώσει, δάσκαλε.
2: Τι πρέπει να βελτιώσει.
0: Μπράβο,
2: δουλεύει σε όλα
0: για τα. Για να γίνει κατά... το νούμερο ένα, όπως είπες και εσύ.
2: Δουλεύει όλες τις τεχνικές της, δουλεύει σε ένα σωστό mood, σε ένα σωστό επίπεδο. Τα βελτιώνει καθημερινά και νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα την καθιερώσει και θα είναι αυτό που είπα πριν, σε λίγο καιρό το νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Δηλαδή, προλαβαίνεις μάλλον να σκεφτείς άλλα πράγματα. Το ανέβα κατέβα η σχολή, η προπόνηση, οι αγώνες, τα ταξίδια, μια εδώ, μια εκεί, μια στην Ιαπωνία, μια στον Μπουένος Άιρες. Σε απασχολούν καθόλου, δηλαδή σε.
1: Πολλά.
0: Να πεις μικρής ακόμα.
1: Πολλά.
0: Θα θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.
1: Εννοείται. Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι πρόβλημα, γιατί οι σκέψεις επηρεάζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε όταν σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, μετά θα είσαι και πιο οξύθυμος.
0: Ναι.
1: Θα θες και λίγο να είσαι μόνος σου, γιατί πρέπει να διαχειριστείς και τις σκέψεις. Οπότε είσαι και λίγο πιο αποκουστικός και από την οικογένεια, ειδικά που είναι και πιο άνετα, λίγο να τη πεις: όπα, τώρα stop. Είναι λίγο, αλλά πολλά. Εννοείται. Γιατί δυστυχώς. Ο πρωταθλητισμός έχει γραμμή.

0: τραυματισμού.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Μέχρι κάποια ηλικία. Ή, και να την περάσει πάλι, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Μετά τι. Ή ήσουν μόνο καρατέκα, ήσουν μόνο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Να πει ένας άνθρωπος ότι είμαι μόνο αυτό.
1: Γι' αυτό έχει καλλιεργηθεί και το ρεύμα του post-game, του post-career και το dual career. Δηλαδή, και εσύ πολύ καλά κάνεις και τέλειωσες μια σχολή και θα τελειώσει και μια άλλη. Για να έχεις να εναλλακτική στη ζωή σου. Γιατί δεν λέει να συστήνεσαι μόνος πρώην παγκόσμια
0: βαλίδα. Εναλλακτική.
1: Όχι εναλλακτική. Ο προορισμός αυτός είναι.
0: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, νομίζω κατά βάση έχει γεννηθεί για να κάνει οικογένεια, να συνεχίσει τη ζωή του στην πορεία, να κάνει και με τη δουλειά του αυτό που αγαπάει και να εξελίσσεται γενικά καθημερινά. Δεν είναι μόνο το άθλημα που εξελίσσεις. Έχεις 100 πράγματα να εξελιχθείς.
1: Διάλεξε έναν αγώνα που θα ήθελες να ξαναπαίξεις. Είτε γιατί τον απόλαυσες, είτε γιατί έκανες λάθος, έχασες τσάμπα και βέρεσαι.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω το πρώτο που ευρωπαϊκό, τον τελικό. Mm. Βασικά όχι τον τελικό. Όχι τον τελικό.
1: Όχι τον τελικό.
0: Όχι τον τελικό. Το πρώιμη τελικό που έπαιζα με μία αθλήτρια, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω, την οποία είμαστε μαζί πλέον και στο εξωτερικό, έχει συνεισύχει κοπέλα, τη Σερβία, που θυμάμαι χαρακτηριστικά επειδή πάντα ήμουν μικρός μου και έπαιζα στα ψηλά κιλά και ήταν όλες πάρα πολύ ψηλές. Τις κοιτάω έτσι. Μπαίνουμε, θυμάμαι, στο τατάμι για να κάνουμε τους χαιρετισμούς, να ξεκινήσουμε και τη βλέπω και μου κάνει έτσι. Με κοιτάει και γελάει. Γυρνάει το
1: μάτι.
0: Ναι,
1: νιάνιαρο.
0: Ναι, κάπως έτσι εγώ το πήρα. Εγώ νευρίασα. Οπότε εκείνη την ώρα κάναμε τρομερό match. Δηλαδή δεν ήταν. Κάναμε απίστευτο. Θα μπορούσε πιο καλό από τον τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το ευχαριστηθήκαμε και εγώ και εκείνη. Εκείνη στο τέλος όχι. Αλλά εγώ πάρα πολύ γιατί ήταν ψηλή. Ήταν και από τις πρώτες φορές που.
1: Ναι, δεν ήταν η νίκη. Ήταν ο τρόπος με τον
0: ναι,
1: οποίο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, κάποια στιγμή κλώτσε και πέρασε κάτω από τα πόδια της. Και την περίμενα από την πίσω πλευρά, δεν χτυπούσα. Πρέπει να γυρίσει, δεν χτύπησα στην πλάτη. Και με ψάχνει, όταν πατάει, με ψάχνει μπροστά και κάποια στιγμή γυρνάει και τη χτυπάω με την ώρα που γυρνάει. Δηλαδή ήταν και το μάτς τέτοιο. Το θυμάμαι δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικά.
1: Πώς είναι στο μικρό κόσμο, και το χρησιμοποιώ τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο μικρό κόσμο του καράτε, των μεγάλων διοργανώσεων, πώς είναι η σχέση μεταξύ σας. Εκεί που μου είπες προηγουμένως στις τρεις, στις τέσσερις αυτές που νταλαβερίζεστε διαρκώς.
0: Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Μέσα στο τατάμι θα σκοτώσουμε η μία την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω καθόμαστε, τρώμε, κάνουμε πλάκα. Είχα τύχει και χαρακτηριστικά, ήμουν στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν. Και είμαστε με τρία κορίτσια από την κατηγορία στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε τρώγαμε όλοι μαζί, κάναμε χαβαλέ. Πώς θα φέρνει η μοίρα. Βγαίνει η κλήρωση και είμαστε και τρεις στο ίδιο
1: γκρουπ.
0: Στο ίδιο γκρουπ. Η μία αθλήτρια, ωστόσο, από την Ολλανδία, δεν βλέπει ποτέ τις κληρώσεις. Και το ξέρουμε, οπότε δεν της είπαμε ότι παίζουμε όλες μαζί. Βγαίνει η επόμενη, παίζουμε, βγαίνει το αποτέλεσμα. Είχα περάσει τότε εγώ και τα γκρουπ, τις είχα κερδίσει. Βγαίνουμε έξω και με κοιτάει, μου λέει: έτρωγα μαζί σου και έπεινα. Και μετά βγήκαμε, λέει, να παίξουμε. Δεν θα σου ξαναμιλήσω. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ο γης αθλητισμός που
1: δαχτύσουμε. Το διάβασα κάπου, το έχεις γράψει σε μια ανάρτηση και μου άρεσε. Λέει να θυμάσαι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μέχρι να το αποφασίσεις εσύ. Αυτό είναι το μότο σου.
0: Ναι, αυτό κι άλλο ένα.
1: Το
0: ότι
1: οποίο, τι λέει, το άλλο.
0: Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη
1: για
0: ζωή
1: κάποιο
0: σου.
1: Λόγο.
0: Αυτά τα δύο είναι πολύ χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα έχουν δουλέψει στη ζωή μου πάρα πολύ.
1: Ο δάσκαλος, τι απολαμβάνει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα του με τον αθλητή του.
2: Όταν
1: με την αθλήτριά του.
2: Όταν βλέπεις ένα παιδί που το παίρνεις από το μηδέν. Και το βλέπεις σιγά σιγά να ανεβαίνει, να διακρίνεται, να φτάνει σε αυτά τα σαλόνια του αθλητισμού και του καράτε. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ανταμοιβή. Νομίζω ότι μου τα έδωσε όλα. Αυτή είναι η απόλαυση.
1: Είναι εμβληματική στιγμή του ελληνικού αθλητισμού από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Χρήστος Ιακώβου και ο Πύρος ή ο Κάχη, οι μεγάλοι αρσιβαρίστες. Ποια είναι η λέξη, δηλαδή το κάτσε κάτω από την μπάρα που λέει ο Ιακώβου, ας πούμε. Ποια είναι η συνηθισμένη εντολή ή λέξη που λες στην Κέλλη και στους αθλητές και στις αθλητρίες σου γενικότερα την ώρα του αγώνα?
2: Κάθε αθλητής, Βασίλη μου, λειτουργεί διαφορετική μεταχείριση. Άλλος μπορεί να θέλει φωνές για να δουλέψει. Άλλος θέλει την πρόκληση. Μπορείς, πάμε, θα το καταφέρεις.
1: Ναι.
2: Και ανάλογα το χαρακτήρα του, λειτουργώ και εγώ διαφορετικά.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο παράγγελμα την ώρα ενός αγώνα, όχι?
2: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράγγελμα. Ο κάθε αθλητής πρέπει να διαχειριστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να μιλήσει στην ψυχή του, σε αυτά που μπορείς να του δώσεις. Και εκεί είναι το λεπτό σημείο, ο κάθε προπονητής να μπορεί να πάρει το 100% από κάθε αθλητή.

0: Εγώ δεν θέλω να το κάνω κίτρινο, που λένε και στη δημοσιογραφική αργό, αλλά έχω την αίσθηση, θα πω την πεποίθηση, ότι όλο αυτό που έχει κάνει για ένα κορίτσι από το Τυμπάκι, που πήγε με έρανο της Λαϊκής στην πρώτη διοργάνωση, το λες και υπέρβαση, έτσι.
1: Άθλο.
0: Άθλο.
1: Βέβαια.
0: Και που είναι αναγκασμένοι.
1: Για τους γονείς κυρίως.
0: Για τους γονείς.
1: Γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο.
1: Τώρα τα καταλαβαίνουμε.
0: Σοφή κουβέντα.

0: που κάθε γονιός θέλει να στηρίζει το παιδί του όσο περισσότερο μπορεί.
1: Που λέμε για το παιδί σου, δίνεις και το νεφρό σου.
0: Τα πάντα.
2: Δηλαδή,
0: τη ζωή σου. Τώρα το καταλαβαίνω γιατί μεγαλώνει. Σαν μικρό παιδί, πιο δύσκολο. Οπότε άθλος για τους γονείς και τον προπονητή εννοείται παράλληλα.
1: Οπότε είναι μια παραπάνω αμοιβή αυτό.
0: Αμοιβή
1: δεν λέω ηλικία.
2: Ασφαλώς.
1: Μια ανταμοιβή δηλαδή. Ήψιστη. Κάθε ένα από αυτό. Έτσι. Έχει μια ιστορία.
2: Κρύβεται ακριβώς μια ιστορία πίσω. Ένας μικρός
1: άθλος.
2: Ένας μικρός άθλος πίσω. Μπράβο. Από κάθε μετάλλιο, πίσω από κάθε διάκριση. Έτσι ακριβώς είναι. Και εκεί δόξα ο Θεός μας έχει δώσει.
1: Και θα μας δώσει ακόμα.
2: Και έχει να δώσει ακόμα.
1: Ο Θεός δεν είναι καλά. Πες μου τι σε έχει μάθει το καράτε. Πού το πηγαίνω εγώ τώρα. Εγώ πηγαίνω στο πνευματικό κομμάτι, στο συναισθηματικό. Άσε τα χτυπήματα.
0: Ναι,
1: τι σε έχει μάθει ως mindset που λέτε και στον τυμπάκι.
0: Έτσι μεγάλη η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά πράγματα και κυρίως να...
1: Γιατί μπορώ... το λέω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αν και δεν έχεις πρόβλημα να χάσεις τον ήρμο της σκέψης και του λόγου σου. Αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, ξέρεις, όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο λένε τη συντροφικότητα, τη συνεργασία, το να είμαστε όλοι μαζί, το να συνεργαζόμαστε.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Θα πω το αντίθετο.
1: Αλλά εσένα είναι μοναχικό το άθλημα.
0: Είναι, μαθαίνεις, επειδή ακριβώς είναι μοναχικό άθλημα, έμαθε να μάθω τον εαυτό μου. Και αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν δυστυχώς. Οπότε εκεί κάνεις τα λάθη. Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, εκεί υποπέφτεις το λάθος. Οπότε το καράτε με έμαθε να μάθω την Κέλλη και μετά να διαχειριστείς όλα τα υπόλοιπα. Και την πειθαρχία θα μάθεις, αυτά έρχονται. Αλλά το να μάθεις τον εαυτό σου και να κάτσεις μόνος σου και να πεις «Α, ο απολογισμός, τι, πώς, γιατί» και όχι μόνο στο άθλημα, μετά το παίρνεις στη ζωή σου, στα πάντα. Πού να δώσω προτεραιότητα, αυτά θα προσφέρει το άθλημα. Δηλαδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω όταν κάνεις πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, οριμάζουμε αναγκαστικά πολύ νωρίτερα. Γιατί βιώνουμε καταστάσεις που μπορεί να μην τις βιώνουμε και ποτέ.
1: Σωστά. Ο δάσκαλος τι μαθαίνει στην καθημερινότητα. Γιατί όλοι...
2: πάρα πολλά διδάγματα από τα παιδιά, από τους μαθητές μας.
1: Γυράς κουαΐδι δασκόμενος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όσον αφορά την προσωπική μου εξέλιξη, προσπαθώ και εγώ καθημερινά να βελτιώνομαι και μέσα από το δασκαλό μου αλλά και με καθημερινή προπόνηση. Αλλά βλέποντας και τα παιδιά πώς αντιδρούνε προπονητικά. Με το βάρος της προπόνησης, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προχωράνε.
1: Πρώτα απ' όλα μου εκμυστηρεύτηκες κάτι και το εκτίμησα πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι συγκινήθηκα όταν το διάβασα στο μήνυμα που με έστειλες, αλλά είναι ένα παράδειγμα νομίζω που μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει.
2: Είναι κάποια στοιχεία που συμπνέομαι με την Κέλλη. Η αφοσίωση και η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Άρα και ο καρκίνος που περνούσα εκείνο το διάστημα που προετοίμαζα την Κέλλη για να κάνει τα πιο σημαντικά βήματα που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα και εύκολα, αλλά αν δεν υπήρχαν εκείνα δεν θα υπήρχε τώρα η Κέλλη σε αυτό το επίπεδο. Περνούσα ένα απίστευτο καρκίνο με αποτέλεσμα εγώ να είμαι στο νοσοκομείο, να κάνω χημειοθεραπείες και να γυρίζω πίσω και να προγραμματίζουμε διπλές, τριπλές προπονήσεις καθημερινά.
0: Κατευθείαν μετά το νοσοκομείο, τα μισά λέει ο δάσκαλος, χωρίς τη χημειοθεραπεία να κάνει μόνο σε μένα. Όχι στο τμήμα.
1: Δεν ξέρω, ήταν. Θεραπευτική αυτή η διαδικασία.
2: Εγώ έλεγα.
1: Σου δίνει κίνητο, παιδί. Να πάω στην Κέλλη, μην μείνει και
2: μα γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να. Εγώ θα πάω στον κόσμο μου. Εγώ θα πάω στην Κέλλη. Και δόξα ο Θεός, ανταμευθήκαμε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, λέει η Κέλλη ότι γινόταν ατομικές προπονήσεις. Ο λόγος που γινόταν οι ατομικές προπονήσεις ήταν ότι δεν μπορούσαν. Η προπόνηση που κάναμε στην Κέλλη να ανταπεξέλθουν και τα άλλα παιδιά, να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους προπονήσεις. Ναι. Εκεί που σταματούσαν οι άλλοι, η Κέλλη ξεκίναγε.
1: Το αντίθετο θα μου προκαλούσε έκπληξη. Έχετε τσακωθεί, έτσι.
0: Τσακωθεί, όχι.
1: Παιδί μου. Κάποια στιγμή.
0: Λαγοφέρουμε.
1: Ναι, όχι. Οι παρατηρήσεις, όχι. Δεν είσαι αυστηρός μαζί της.
2: Στην προπόνηση είμαι σκύλος όπως είναι και αυτή, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπήρχε ένα διάστημα που η Κέλλη αντιμετώπισε κάποιους τραυματισμούς. Οι γύρω μας άρχισαν να αμφισβητούν την αξία της και εγώ δεν μπόρεσα τότε να είμαι δίπλα της επειδή είχα και εγώ κάποια δικά μου προσωπικά προβλήματα. Τότε η Κέλλη θεώρησε ότι δεν στηρίχτηκε όσο θα έπρεπε μένα και είχε δίκιο. Αυτό έχει γίνει ταξί μας, αλλά από εκεί πέρα για μένα είναι όχι απλά η μαθήτριά μου, είναι το παιδί μου. Ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι να αναδειχθεί αυτός ο χαρακτήρας, αυτός ο αθλητής να δείξουμε και να πούμε με πόσες θυσίες.

0: έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Διψάμε για ενδάλματα. Τα νέα παιδιά ειδικά που δεν έχουν τέτοιου είδους παραστάσεις. Ακριβώς.
1: Μην κοκκινήσεις.
0: Και να πούμε αυτό το μας πειράζει που δεν υπάρχει ένας σπόνσορας να,
1: όχι, να, το πούμε, δεν
0: να, να βοηθήσει
1: δεν
0: τη γέννηση.
1: Δεν βγαίνουμε να ζητιανέψουμε τα σκαλιά.
0: Όχι.
1: Δεν βγαίνουμε. Όχι. Να πούμε όμως κάτι το οποίο
0: είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Μια τέτοια αθλήτρια να πηγαίνει σε τέτοιες αθλητικές παραστάσεις και να μην υπάρχει κάποιος να τη βοηθήσει. Τώρα μου έλεγε στο αυτοκίνητο που ερχόμαστε ότι δεν θα πάει στην Κίνα.
2: Δεν θα πάω στην Κίνα λόγω οικονομικού. Και είμαι οικονομικού. Και από τους τυχερούς αθλητές. Γιατί
1: η Ομοσπονδία δεν.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Η Ομοσπονδία τα τελευταία 4 χρόνια μας καλύβει ευρωπαϊκό παγκόσμιο, αυτό είναι. Αλλά για να πας στο παγκόσμιο πρέπει να παίξει όλα τα υπόλοιπα.
1: Πρέπει να παίξει, βέβαια. Να παίξει τουρνουά.
2: Εγώ είμαι και
1: να μαζέψει βαθμούς.
2: Είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω, γιατί είμαι από την Κρήτη. Γι' αυτό είμαι τυχερή. Και γενικά ο τόπος στηρίζει, προσπαθεί.
1: Ναι,
2: ο κόσμος μεταξύ μας, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχω ένα-δύο ανθρώπους, αλλά εννοείται και δεν είναι αρκετό. Και πολύ μαζεμένα και εγώ το λογιστή και όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και... αλλά είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι άτυχη. Έχουν βρεθεί ένα-δύο άνθρωποι που κάπως κάτι. Επειδή απλά το κάνουν από την καλή τους καρδιά καθαρά.
0: Mm-hmm. Αυτό.
1: Σκέψου. Πόσο έχει σήμερα, 26 Μαρτίου. 26 Μαρτίου του
0: 2030.
1: Wow. Σε 4 χρόνια από τώρα δεν είναι μακριά.
2: Τι θα κάνω.
1: Ναι, τι θα κάνεις. Πού θα ήθελες να σε βρει 26 Μαρτίου του 2030.
2: Νούμερο 1 στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Να έχω πάρει χρόνο παγκόσμιο. Να συνεχίζω ακόμα να κάνω πρωταθλητισμό. Να είμαι στην Κρήτη. Να έχω φύγει από την Αθήνα. Τη συχαίνω με την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ναι. Πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, υπερβολικά μάλλον. Αυτό με τους δικούς μου ανθρώπους και να κάνω αυτό που αγαπώ. Να έχω ξεκινήσει τη δουλειά μου.
1: Εάν δεν υπήρχε καράτε και όταν ήσουν 3,5-4 χρόνια στο τυμπάκι δεν έλεγες καράτε, πώς το λέγεις. Και δεν υπήρχε και αθλητισμός. Η Κέλλη κατά κόσμων, Κυριακή, Κιδωνάκη, τι θα έκανε στη ζωή της.
2: Πάλι κάτι θα έκανα με αθλητικό
1: μόνο. Δεν υπήρχε
2: αθλητισμός. Τίποτα.
1: Ναι.
2: Τίποτα. Ωραία, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Σε ψυχωτικό σημείο.
1: Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις.
2: Αυτό που κάνω και τώρα. Θα ήθελα να κάνω. Εντάξει, ίσως και με το άθλημα να προέκυψε τόσο έντονο.
1: Ναι.
2: Να βοηθάω τον κόσμο σε τραυματισμούς με γνώση και όχι με εμπειρία.
1: Όχι εμπειρικά, ναι, ναι.
0: Πω, ψυχολογικά προβλήματα θα είχε. Δεν νομίζω.
2: Ναι, κάπου
0: δεν
2: πρέπει να εκτονώνομαι. Γενικά είμαι πολύ. Όχι τόσο πάθος, αλλά θέλω κάπου να διοχετεύω την ενέργειά μου. Δεν μπορώ να κάθομαι. Γενικά.
1: Εγώ χωρίς να τα ξέρω όλα αυτά. Ορθώς η εισαγωγή της εκπομπής αφορούσε τη λυσσασμένη γάτα.
0: Ορθότατα.
1: Πιο λυσσάρα δεν γίνεται.
0: Υπάρχει, δεν γίνεται.
1: Δάσκαλε, τι επίλογο θα βάζαμε στην εκπομπή. Είπαμε ότι θα είναι το νούμερο 1 το 2030 το πάνω.
2: Πιο πριν.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα.
1: Εντάξει, ένας επίλογος είναι να συνεχίσει να είναι, ξέρεις, εγώ περισσότερο από τα μετάλλια. Τις επιτυχίες, τις διακρίσεις, τους υψηλούς στόχους, τις μεγαλεπίβολες φιλοδοξίες, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό.
0: Σίγουρα.
1: Που έχει πάθος δηλαδή.
0: Σίγουρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η Κέλλη θα συνεχίσει να χαμογελάει, να μας χαρίζει και το χαμογελά και το χαμογελό της και τις νίκες και τις διακρίσεις παγκοσμίως. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί ολοκληρωμένο όσον αφορά και το ήθος και τη συμπεριφορά του και την αθλητικότητά του. Και θα συνεχίσει να μας κάνει χαρούμενους και υπερήφανους όπου και να αγωνίζεται, όπου και να βρίσκεται.
1: Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το 22ο Box Out στην εφετική σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε μας φιλοξενούν τα καταστήματα Cosmo Sport. Πάντοτε μαζί μας είναι τα νερά Ζαρό, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο τατάμι της τηλεόρασης Κρέτα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κέλλη Κιδωνάκη που ομόρφαινε τη σημερινή εκπομπή μας, την έκανε πιο δυναμική και πιο παθιασμένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δάσκαλο, τον Μπάμπη, τον Σταύλο Λαντωνάκη και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους εσάς που κάθε Πέμπτη μας κάνετε συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με 2 νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο C.

0: Σέρπα Παφίγκος με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο και τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα Ιδιαίτερων Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε

0: τι χώρο, το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: Ο διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε.

Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις

0: το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για Οικονομία και Ελληνοτουρκικά. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σε θέση μάχη στο Πασόκ για την ακρίβεια. Στην Κρήτη η εκδήλωση του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 12.000 οι αφίξεις. Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις μεταφορές μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Ζέστη και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες. Προβληματισμό προκαλεί η φετινή επιδημιολογική εικόνα. Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
0: Μηνύματα τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τα ελληνοτουρκικά περιλάμβανε η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι οι αντιδράσεις της γείτονος για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Σε θέσεις μάχης και σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παραλέχμες για την αντιπολίτευση.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
4: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
5: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνει στη συνέχεια.
6: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη.

0: άλλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
3: Έτσι, ναι.
2: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
3: Να βγω πρώτος.
2: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι παλιόπαιδο.
4: Δεν είναι κάποιο ρόλο ή καμία σημασία. Μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
3: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
5: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αλαζονικό.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
6: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης για το πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Καλησπέρα Κώστα.
7: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και το πρωθυπουργικό, μετά την έτσι, ανάπαυλα λίγο την καλοκαιρινή. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τα μέτρα έχουν κλειδώσει κατά πώς φαίνεται πάντως.
7: Κοίταξε, 24 Αυγούστου δεν θα συζητούσαμε για πολιτικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά μιλάμε για έτσι κι αλλιώς την τελική ευθεία. Τη ΔΕΘ, σου θυμίζω, το είχαμε πει και εδώ το προηγούμενο διάστημα, την είχαν κυκλώσει και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή για το τι θα γίνει, τι μελιγενέστε. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε πιθανώς να βρει ένα παράθυρο μες στο φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Είδες ότι αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ο ίδιος, παρότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει μια ωρεοποιημένη εικόνα. Θα δώσει πράγματα και νομίζω ότι εκεί θα ποντάρει για να βγάλει το δύσκολο χειμώνα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Μπορεί να πάμε και μέχρι το Μάιο. Λένε πολλοί ότι η 9η Μαΐου είναι μια ενδεδειγμένη ημερομηνία για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Λέω οι πρώτες γιατί μπορεί να χρειαστούν και άλλες. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινάει και με κάποιες εντάσεις. Είδες ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρήθηκε, τουλάχιστον από τον κύριο Μαρινάκη, από την κυβέρνηση, ότι κάνει ένα unfair, να το πω έτσι, ότι πάει πρώτος στη ΔΕΘ, ενώ συνηθίζεται να είναι ο Πρωθυπουργός εκείνος που μιλάει πρώτος. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει το εξής. Δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, έτσι,
6: ακριβώς,
7: αυτή τη στιγμή. Οπότε επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει. Ας το πούμε.
6: Ακριβώς. Και επιλέγει τη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον Πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
7: Και νομίζω ότι μόνο τυχαίο που δεν είναι όλο αυτό. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου επέλεξε το Ηράκλειο, την Κρήτη, για να οργανώσει τις εκδηλώσεις επετειακές, οι οποίες φέτος, αυτή η 3 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχει μια έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα, ακριβώς το ότι επιλέγεται η Κρήτη. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λένε το ΠΑΣΟΚ ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις που θα έχουν, νομίζω, όχι απλώς μια αίσθηση ιστορική, αλλά θα δώσουν και το έναυσμα για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις αφίξεις από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φανός Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί. Αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεταφορά μεταναστών προς τη Σάμο και τη Λέσβο, τονίζοντας πως αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
1: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
8: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανα και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα 5 νησιά ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ.
1: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
8: αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλο, εγώ και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
1: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
8: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφίξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφίξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
8: Μία 8 του 2024 με 31 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ούτε καν.
6: Και μπορεί οι μεταναστευτικές ροές, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο της επικράτειας να έχουν μειωθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Είναι καθημερινές οι αφίξεις. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Λίγο ο Υπουργός άφησε εκ νέου, μέσα. Είπε, αν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κρήτη, δεν θα ήταν και για εδώ πρόβλημα.
7: Ναι, μόνο την τεχνογνωσία δεν θα την αποκτούσαμε εμείς.
6: Προφανώς.
7: Ως διαμαγείας. Διότι θυμάσαι ότι συνολικά, να το πω, 2-3 χρόνια συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, συζητάμε ακριβώς τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί. Πέρασε από 40 κύματα η ιστορία με τη δομή αυτή την προσωρινή στα Χανιά και τώρα θα περάσει και από 400 κύματα η δομή στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Δεν λέω ότι όλα εμείς τα κάναμε καλά, ότι όλα έχουμε δίκιο, σε όλα έχουμε δίκιο η κριτική και έτσι, αλλά θυμίζω τι προηγήθηκε, τι παρασκήνιο, τι αν θες προσπάθησαν να περάσουν εκρηπτό και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας που όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο, δυστυχώς μπαίνει σε μια, αν θες, έτσι, κονίστρα όπου τα πάντα τα ψηρίζουμε.
6: Και λοιπόν, πόσους χαμένους χρόνων, συγγνώμη, σε διακόπτω, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, το υπενθυμίζω και εγώ, πόσοι υπουργοί εντωμεταξύ πέρασαν από αυτή τη θέση, από το Υπουργείο Νέων Μετανάστευσης και Ασύλου, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, που και πάλι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε.
7: Ακριβώς. Ο χαμένος χρόνος πραγματικά, και νομίζω ότι εντάξει, θα καλυφθεί κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα μου πεις, θα ελπίζουμε στο χειμώνα, θα ελπίζουμε στον κακό καιρό, αλλά είδες, είπε τα νούμερα ο Υπουργός και είναι συγκλονιστικά. Το πρόβλημα παραμένει η Κρήτη, αλλά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι από αλλού. Δεν πρέπει να κολυσιεργούμε σε αυτές τις ιστορίες, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό έκανε επί μακρόν το Υπουργείο, δυστυχώς.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,80 ευρώ το κιλό, την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους, με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
9: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.

0: χιλιάδων τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής, διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
1: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιουργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
0: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
1: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς Τινησίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
0: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί η Τινησία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα, τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και τους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
2: Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%.
1: Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
3: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
1: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακρίβειας.
4: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
1: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
2: Παίρνεις
1: 50 ευρώ, ναι βέβαια, πρέπει να κάνουν και μια έρευνα, να τα ψάξουν καλύτερα.
2: Εμείς ψάχνουμε. Δυσκολεύεται να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω, ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
2: Δυσκολεύει το καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει, να αγοράσει.
3: Ναι, δυσκολευόμαστε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
4: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
5: Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα συνολικά, αλλά και η Κρήτη ειδικότερα. Και όπως όλα δείχνουν, το θερμό αυτό κύμα θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συνδεθούμε με το μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σόντια. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές.
5: Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάζω και ακούω, ότι θα πάμε παρέα με έτσι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πάνω κάτω το τέλος του μήνα, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας?
6: Ναι, θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες, θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς. Αύριο, εξαίρεση αυριανή ημέρα, που ενδέχεται και λόγω του καταβάτη ανέμου να δούμε θερμοκρασίες για λίγες μέγιστες τιμές στη νότια Κρήτη, όσον αφορά το νομό μας, στα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, στην περιοχή της Μεσάρας, να ξεπερνάει για λίγο και τους 39 βαθμούς. Θα επιστρέψει όμως σε χαμηλότερες τιμές πολύ γρήγορα. Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας. Από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά. Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτεμιού, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ. Από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά θα ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτεμιού. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού. Μέχρι λοιπόν και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο, θα έλεγα, όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
5: Μιχάλη, πριν σε ευχαριστήσω, οι συνθήκες αυτές που μας περιγράφεις έως και το τέλος της εβδομάδας θα είναι εν δυνάμει δυνητικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών, εννοώ, γιατί και αυτό μας απασχολεί.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Μέχρι την Τετάρτη θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού. Από την Πέμπτη όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά, φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του Μελτεμιού και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
5: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση, κύριε Σεκίνη, με τους κριτικούς να επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς και εκτός του νησιού, έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τα διαθέσιμα.

0: στοιχεία προγραμματίσει εκδρομές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ψηλά στις προτιμήσεις του Σινή Μυτιλίνη και η Κος, αλλά και η Σύρος και η Τίνος. Ενώ για τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
1: Αρκετά καλά κύλησε ο Αύγουστος σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις και τις εκδρομές των κριτικών, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης είναι μάλιστα το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κρατήσεις για εκδρομές ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα.
1: Ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδείχθηκαν και οι νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Κρήτη προς τη Μυτιλίνη και την ΚΟ, οι οποίες έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Οι κριτικοί φαίνεται πως αγκάλιασαν τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, επιλέγοντας αυτούς τους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
2: Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά. Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά, Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα.
1: Στις πρώτες προτιμήσεις των κριτικών βρίσκονται μεταξύ άλλων η Μυτιλίνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, με τα ελληνικά νησιά να εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή επιλογή. Για τον Οκτώβριο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
2: Κριτική τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σύρο-Τίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό. Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή, έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα. Ναι, αλλά θέλει δουλειά.
1: Την ίδια ώρα φαίνεται πάντως πως ένα μέρος των οικογενειών αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να προγραμματίσει διακοπές. Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη, σε οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές, καθώς τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδήγησαν αρκετούς στο να περιορίσουν ή ακόμη και να αποφύγουν ένα ταξίδι.
2: Μεσαία τάξη με τα παιδιά τους, ας πούμε, εγώ το είδα φέτος που τελειώσανε και περάσαν πανεπιστήμιο, μέχρι πέρσι διέθεταν χρήματα για να πάνε εκδρομή τους, κάναν δώρο. Φέτος δεν μπορέσανε, δηλαδή ελάχιστα παιδιά πήγανε. Κοιτάνε πώς θα πληρώσουν το ενίκιο εκεί που περάσανε, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους για να σπουδάσουν. Και καλά κάνουν.
1: Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν καλή, επισημένοντας ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά νοικοκυριά, η διάθεση των κριτικών για ταξίδια και αποδράσεις παραμένει ισχυρή, ενώ το ενδιαφέρον φαίνεται να διατηρείται και τους επόμενους μήνες.
2: Όχι κακή. Με όλα μέσα όμως, και τον Αύγουστο και μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Όχι κακή. Καλή μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι. Και... Ναι, δεν μπορώ να πω να μιζεριάζω τώρα και να λέω δεν πήγα καλά τον Ιούλιο, δεν πήγα. Μιλάω η εικόνα, η κανονική για όλους τους μήνες. Πήγαμε καλά. Δεν μπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε.
0: Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Την ώρα, συγχωρέστε με πριν έτσι μπούμε στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουμε και επίσημα, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε και εσείς, και το πρώτο

0: κρούσμα στην Κρήτη από τον ιό του Δυτικού Νείλ. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε και να νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από την Αττική προς την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τελευταίο, ας το πούμε, τις τελευταίες 3 εβδομάδες αυτού του ανθρώπου για να δούμε πού μολύνθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μολύνθηκε στην Κρήτη, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από τους γιατρούς του επισταμένως για να γνωρίζουμε ακριβώς, διότι υπάρχει αυτό, δηλαδή κάποιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μολυνθεί στην περιοχή του και να εκδηλώσει την νόσο εκεί που πάει διακοπές ή εκεί που θα ταξιδέψει. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι θέσφατο ότι εκεί που, ας το πούμε, εκδηλώνεται το κρούσμα, εκεί έχει μολυνθεί και το συγκεκριμένο άτομο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, mm-hmm. εν τούτης, να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερο σε ηλικία. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Mm-hmm. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθημερινά και εφόσον είμαστε έξω, ή εντομοαποθητικά χώρου εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια, οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω σχάρι και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες, mm-hmm. οι οποίοι δυσκολεύουν το πέτρεμα των κουνουπιών και έτσι δεν έρχονται να μας τσιμπήσουν. Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Mm-hmm. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα, όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα, τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδείας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων. Είναι πάρα πολύ τρομερές και αντιαισθητικές εικόνες που βάζουν όλες τις τηλεοράσεις τώρα που το βλέπω με τα κουνούπια κυριολεκτικά να τρυπούν τα δέρματα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ανατριχιάζω μόνο που το βλέπω. Αλλά αυτό δυστυχώς θα υποστούμε πολύ καθημερινά ή το υφιστάμεθα κάθε νύχτα. Επομένως πρέπει να προσέξουμε. Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, ώστε επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Καταρχάς, ούτως ή άλλως προσυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση και με την ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με τις πιθανές εστίες που συγκεντρώνονται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος από εσάς να ακούσει ξανά. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που πρέπει να μας τυπήσουν καμπανάκι, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να επισκεφθούμε το γιατρό μας?
1: Ένας πολύ ψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, mm-hmm. με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο. Σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός. Είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του Δυτικού Νείλου. Σωστά. Μπορεί να είναι μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυγκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο. Ή mm-hmm. να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι θύνοντες να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα έλεγα, μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών.

0: από νωρίς την Άνοιξη, με αυτά τα βιολογικά μέσα που έχουμε, υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες εντομολόγοι, γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν βιολογικά κατασταλτικά των πληθυσμών των κουνουπιών, όπως είναι ένας ειδικός βάκελος της τουριογίας που δεν κάνει απολύτως τίποτα στο περιβάλλον. Επομένως, από πολύ νωρίς θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό επίπεδο στις αυλές μας όπου έχουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα από νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε εάν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα είναι χαμηλοί, δεν θα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως θα συμπληρώσουμε τα μέτρα με τα υπόλοιπα που είπαμε, ατομικά μέτρα προστασίας.
1: Κύριε Τζανάκη, επειδή εσείς διαβάζετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και σε όλους εμάς μέσω του ΕΟΔΗ, διαφορετικά από ότι εμείς, με άλλο μάτι, με άλλη ματιά. Αυτή η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε ως ώρας τουλάχιστον, σας ανησυχεί ότι έχουμε αυτή την, έτσι λέγεται, έξαρση. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αυτή η έξαρση αυτή την περίοδο και αν υπάρχει μια εκτίμηση, αν μπορεί να υπάρξει, κοιτάξτε, μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι περσινή χρονιά που ήταν εξαιρετική, είχαν μόνο 9 θανάτους. Σίγουρα θα πάμε χειρότερα. Αλλά δεν θα πάμε πολύ χειρότερα από το 25 που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 θανάτους ή το 18 που είχαμε 51 θανάτους. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε εκείνες τις χρονιές. Υπολογίζω ότι οι θάνατοι θα είναι εκεί γύρω στους 20-25. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ, επαναλαμβάνω. Το βγάζω εμπειρικά, βλέποντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ 15 θανάτους και κοντεύουμε σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει η φάση της, η κορύφωση της επιδημίας. Επομένως, υπολογίζω ότι δεν θα είναι η χειρότερη μας χρονιά, αλλά δεν θα είναι και μια καλή χρονιά. Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι λόγω της υψηλής ακροαματικότητας και γνωστοποίησης που έχει λάβει αυτό το θέμα, οι υγειονομικές αρχές και εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ προσεκτικοί και πιθανότατα φέτος ανακαλύπτονται και διαγνώσκονται πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι πέρυσι. Αλλά έχουμε μια τεχνική αύξηση λόγω μεγαλύτερης διαγνωστικής προσπέρασης.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό το συμπέρασμα το βγάζω, διότι δηλαδή, έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε λίγους θανάτους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πολλά κρούσματα που δεν είναι, θα έλεγα, βαριά.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε σχέση με άλλες που είχαν καταγραφεί πολύ θάνατοι αυτοί. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση, ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω. Επειδή είμαστε σε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πριν από λίγο συζητούσαμε με τον μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτές θα διατηρηθούν, κατά πως φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Μια-δυο συμβουλές θέλω να μας υπενθυμίσετε προς τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι περνάμε ένα εξαιρετικά, ένα καταπληκτικά δροσερό καλοκαίρι φέτος. Έχουν να το λένε ακόμα και οι γεραπετρίτες, οι πατριώτες μου, με όσους έχω μιλήσει, ότι δεν θυμούνται ποτέ στα χρονικά τους να περάσουν τόσο δροσερό και ευχάριστο καλοκαίρι. Επομένως, να μην είμαστε μέσα στη μιζέρια. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Θα έχουμε 38, θα έχουμε 37, θα έχουμε 36, αλλά έχουμε τον Άγιο βορειοδυτικό άνεμο, το δικό μας, ο οποίος μας δροσίζει. Εάν βρούμε μία σκιά σε ένα μέρος, ειδικά το απόγευμα, χαιρόμαστε να καθόμαστε έξω. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να έχουμε μιζέρια. Παρά τα αυτά, χρειάζεται τις δύσκολες ώρες να μην βγαίνουμε έξω. Αν εργαζόμαστε χειρονακτικά και στην Ήπεθρο, καλό θα είναι 12 με 3, ας το πούμε, ή 11 με 3, ας μην βρισκόμαστε έξω. Να μην αθλούμεθα ή να εκτελούμε βαριές χειρονακτικές εργασίες εξωτερικά. Και αν το κάνουμε, να είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι σωστό να είμαστε γυμνοί από τη μέση και πάνω. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται από τους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τα μικρά παιδιά. Αν νιώσουμε τάση για λιποθυμία, κρύους υδρότες, ισχυρό πονοκέφαλο, καλό θα είναι να πάμε σε ένα κλιματιζόμενο μέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά

0: θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι οδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα, έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός των αναπληρωτών.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
2: Ορκίζομαι.
3: Ορκίζομαι.
2: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
2: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
2: Και να εκπληρώνω τιμίως.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
2: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
3: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
2: Συγχαρητήρια.
1: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
4: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικοί στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσληφθούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
1: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
4: Η υπογεννητικότητα είναι σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μια μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
0: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, όπως υποστηρίζει. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η οριστική λύση.
5: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
6: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν ναι μεν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
5: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε.

0: στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
1: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες, ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
0: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΙ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
1: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφοιτοι από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΙ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοτοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, τον νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβεβαιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
0: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η παρτεταμένη εκκρεμότητα έχει άμεση συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
1: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντας μας εμάς σαν κατηγορία τα ΕΕ μας περιορίζει πολύ σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βγαίνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Ειδικό συνεργάτη τη Camelot να έρθει να σα τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σα, λοιπόν.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από κατολίσεις σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα, η οποία προκλήθηκε μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
2: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
1: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
3: On a invité les premiers des responsables du département concerné, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris les mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά.

0: ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με το δεξί ξεκίνησε ο Όφης στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς κέρδισε στο Παγκρίτιο στάδιο το Βόλο με 2-0. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την αναμέτρηση.
2: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφη στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
3: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία, και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλει να κάνεις να κερδίσεις τρόπαια, όταν θέλει να κάνεις πορείες, όταν θέλει να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
2: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
3: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι, στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
2: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
2: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
3: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε, και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,34% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.632,17 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 175,84 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά

0: φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
1: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
2: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
3: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
1: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
0: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
2: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
1: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Αιτζία, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη,

0: ποτικό στα νησάκια κατευθείαν. Αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλήνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι. Και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
1: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ. Μυτιλήνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο. Έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο. Και εξωτερικό.
2: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
1: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
3: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
7: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κυρία

0: κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
1: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
0: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα νοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνία αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας.

0: υγείας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπά κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
0: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι.
2: Φύκατε.
4: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Και νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
8: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν είχε
8: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
8: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
2: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για Οικονομία και Ελληνοτουρκικά. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σε θέση μάχη στο Πασόκ για την ακρίβεια. Στην Κρήτη η εκδήλωση του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 12.000 οι αφίξεις. Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις μεταφορές μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Ζέστη και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες. Προβληματισμό προκαλεί η φετινή επιδημιολογική εικόνα. Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
0: Μηνύματα τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τα ελληνοτουρκικά περιλάμβανε η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι οι αντιδράσεις της γείτονος για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Σε θέσεις μάχης και σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παραλέχμες για την αντιπολίτευση.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
4: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
5: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνει στη συνέχεια.
6: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
2: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
7: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
8: Έτσι, ναι.
7: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
8: Να βγω πρώτος.
7: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι παλιόπαιδο.
8: Δεν έχει κάποιο ρόλο
9: δεν
8: ή καμία
9: είναι
8: σημασία.
9: Μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
10: Ο Τσίπρας αυτή τη

0: στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
1: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αλαζονικό.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
3: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης για το πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Καλησπέρα Κώστα.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και το πρώτο υπουργικό, μετά την έτσι, ανάπαυλα λίγο την καλοκαιρινή. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τα μέτρα έχουν κλειδώσει κατά πώς φαίνεται πάντως.
4: Κοίταξε, 24 Αυγούστου δεν θα συζητούσαμε για πολιτικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά μιλάμε για έτσι κι αλλιώς την τελική ευθεία. Τη ΔΕΘ, σου θυμίζω, το είχαμε πει και εδώ το προηγούμενο διάστημα, την είχαν κυκλώσει και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε πιθανώς να βρει ένα παράθυρο μες στο φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Είδες ότι αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ο ίδιος, παρότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει μια ωρεοποιημένη εικόνα. Θα δώσει πράγματα και νομίζω ότι εκεί θα ποντάρει για να βγάλει το δύσκολο χειμώνα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Μπορεί να πάμε και μέχρι το Μάιο. Λένε πολλοί ότι η 9η Μαΐου είναι μια ενδεδειγμένη ημερομηνία για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Λέω οι πρώτες γιατί μπορεί να χρειαστούν και άλλες. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινάει και με κάποιες εντάσεις. Είδες ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρήθηκε, τουλάχιστον από τον κύριο Μαρινάκη, από την κυβέρνηση, ότι κάνει ένα unfair, να το πω έτσι, ότι πάει πρώτος στη ΔΕΘ, ενώ συνηθίζεται να είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που μιλάει πρώτος. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει το εξής. Δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, έτσι,
3: ακριβώς,
4: αυτή τη στιγμή. Οπότε επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει. Ας το πούμε.
3: Ακριβώς. Και επιλέγει και τη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
4: Και νομίζω ότι μόνο τυχαίο που δεν είναι όλο αυτό. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου επέλεξε το Ηράκλειο, την Κρήτη, για να οργανώσει τις εκδηλώσεις επαιτειακές, οι οποίες φέτος, αυτή η 3 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχει μια έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα, ακριβώς το ότι επιλέγεται η Κρήτη. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, λένε το ΠΑΣΟΚ, ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις που θα έχουν, νομίζω, όχι απλώς μια αίσθηση ιστορική, αλλά θα δώσουν και το έναυσμα για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις αφίξεις από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φανός Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεταφορά μεταναστών προς τη Σάμο και τη Λέσβο, τονίζοντας πως αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
2: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
5: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανα και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα 5 νησιά ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρίζει σε προφίλ.
2: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
5: Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα να πηγαίνει σε άλλες χώρες Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές.

0: στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
1: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή
2: Ελάτε
0: τεχνογνωσία
2: λίγο
0: για γρήγορη εξέλιξη.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφήξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφήξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφήξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
0: Μία 8 του 2024 με 31 7 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 7 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ούτε καν.
3: Και μπορεί οι μεταναστευτικές ροές, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο της επικράτειας να έχουν μειωθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Είναι καθημερινές οι αφήξεις. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Λίγο ο Υπουργός άφησε εκ νέου έχμεσαι. Είπε, αν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κρήτη, δεν θα ήταν και για εδώ πρόβλημα.
4: Ναι, μόνο την τεχνογνωσία δεν θα την αποκτούσαμε εμείς.
3: Προφανώς.
4: Ως διαμαγείας, διότι θυμάσαι ότι συνολικά, να το πω, 2-3 χρόνια συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, συζητάμε ακριβώς τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί. Πέρασε από 40 κύματα η ιστορία με τη δομή αυτή την προσωρινή στα Χανιά και τώρα θα περάσει και από 400 κύματα η δομή στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Δεν λέω ότι όλα εμείς τα κάναμε καλά, ότι όλα έχουμε δίκιο, σε όλα έχουμε δίκιο η κριτική και έτσι, αλλά θυμίζω τι προηγήθηκε, τι παρασκήνιο, τι αν θες προσπάθησαν να περάσουν κρυπτό και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας που όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο, δυστυχώς μπαίνει σε μια, αν θες, έτσι, κονίστρα όπου τα πάντα τα ψηρίζουμε.
3: Και λοιπόν, πόσους χαμένους χρόμονος, συγγνώμη σε διακόπτω, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, το υπενθυμίζω και εγώ, πόσοι υπουργοί εντωμεταξύ πέρασαν από αυτή τη θέση, από το Υπουργείο Νέου Μετανάστευσης και Ασύλου, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, που και πάλι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε.
4: Ακριβώς. Ο χαμένος χρόνος πραγματικά, και νομίζω ότι εντάξει, θα καλυφθεί κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα μου πεις ότι θα ελπίζουμε στο χειμώνα, θα ελπίζουμε στον κακό καιρό, αλλά είδες, είπε τα νούμερα ο Υπουργός και είναι συγκλονιστικά. Το πρόβλημα παραμένει η Κρήτη, αλλά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι από αλλού. Δεν πρέπει να κολυσιεργούμε σε αυτές τις ιστορίες, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό έκανε επί μακρόν το Υπουργείο, δυστυχώς.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,80 ευρώ το κιλό, την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους, με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
5: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής, διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

0: τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει, κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
1: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιουργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
0: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής, των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς. Και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή, θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
1: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς Τινησίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
0: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί η Τινησία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού, και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και τους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
2: Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%.
1: Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
3: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία, η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτοκομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
1: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακρίβειας.
4: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
5: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
6: Παίρνεις
5: 50 ευρώ, ναι βέβαια, πρέπει να κάνουν και μια έρευνα. να τα ψάξουν καλύτερα.
7: Τι δυσκολεύεται να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ?
5: Πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω, ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
7: Δυσκολεύεται ο καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει?

0: βρεθούμε με το μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σόντια. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάζω και ακούω, ότι θα πάμε παρέα με έτσι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πάνω κάτω το τέλος του μήνα, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας?
1: Ναι, θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς. Αύριο, εξαίρεση αυριανή ημέρα, που ενδέχεται και λόγω του καταβάτη ανέμου να δούμε θερμοκρασίες για λίγες μέγιστες τιμές στη νότια Κρήτη, όσον αφορά το νομό μας, στα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, στην περιοχή της Μεσάρας, να ξεπερνάει για λίγο και τους 39 βαθμούς. Θα επιστρέψει όμως σε χαμηλότερες τιμές πολύ γρήγορα. Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας. Από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχονται επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει και τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά. Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτενίου, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ. Από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά θα ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτενίου. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού. Μέχρι λοιπόν και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο, θα έλεγα, όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μιχάλη, πριν σε ευχαριστήσω, οι συνθήκες αυτές που μας περιγράφεις έως και το τέλος της εβδομάδας θα είναι εν δυνάμει δυνητικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών, εννοώ, γιατί και αυτό μας απασχολεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Τετάρτη θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού. Από την Πέμπτη όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά, φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του Μελτενίου και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση, κύριε Σεκίνη, με τους κριτικούς να επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς και εκτός του νησιού, έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματίσει εκδρομές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ψηλά στις προτιμήσεις του είναι η Μυτιλήνη και η Κος, αλλά και η Σύρος και η Τίνος. Ενώ για τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
2: Αρκετά καλά κύλησε ο Αύγουστος σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις και τις εκδρομές των κριτικών, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης είναι μάλιστα το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κρατήσεις για εκδρομές ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. αυτή τη στιγμή.

0: Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο. Κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα.
1: Ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδείχθηκαν και οι νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Κρήτη προς τη Μυτιλίνη και την ΚΟΗ, οι οποίες έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Οι κριτικοί φαίνεται πως αγκάλιασαν τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, επιλέγοντας αυτούς τους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
0: Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά. Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, ΚΟ, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά, Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα.
1: Στις πρώτες προτιμήσεις των κριτικών βρίσκονται μεταξύ άλλων η Μυτιλίνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, με τα ελληνικά νησιά να εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή επιλογή. Για τον Οκτώβριο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
0: Κριτική τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σύρο Τίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό, κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή, είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα, έχουμε γεμίσει, Βόρειο Ισπανία γεμάτα. Ναι, αλλά θέλει δουλειά.
1: Την ίδια ώρα φαίνεται πάντως πως ένα μέρος των οικογενειών αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να προγραμματίσει διακοπές. Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη, σε οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές, καθώς τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδήγησαν αρκετούς στο να περιορίσουν ή ακόμη και να αποφύγουν ένα ταξίδι.
0: Μεσαία τάξη με τα παιδιά τους ας πούμε, εγώ το είδα φέτος που τελειώσανε και περάσαν πανεπιστήμιο, μέχρι πέρσι διέθεταν χρήματα για να πάνε εκδρομή τους, κάναν δώρο. Φέτος δεν μπορέσανε, δηλαδή ελάχιστα παιδιά πήγανε. Κοιτάνε πώς θα πληρώσουν το ενίκιο εκεί που περάσανε, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους για να σπουδάσουν. Και καλά κάνουν.
1: Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν καλή, επισημένοντας ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά νοικοκυριά, η διάθεση των κριτικών για ταξίδια και αποδράσεις παραμένει ισχυρή, ενώ το ενδιαφέρον φαίνεται να διατηρείται και τους επόμενους μήνες.
0: Όχι κακή. Με όλα μέσα όμως, και τον Αύγουστο και μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Όχι κακή. Καλή μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι. Και... Ναι, δεν μπορώ να πω να μιζεριάζω τώρα και να λέω δεν πήγα καλά τον Ιούλιο, δεν πήγα. Μιλάω η εικόνα, η κανονική για όλους τους μήνες. Πήγαμε καλά. Δεν μπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε.
2: Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Την ώρα, συγχωρέστε με πριν έτσι μπούμε στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουμε και επίσημα, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε και εσείς, και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε και να νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από την Αττική προς την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
3: Ναι, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τελευταίο, ας το πούμε, τις τελευταίες 3 εβδομάδες αυτού του ανθρώπου για να δούμε πού μολύνθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μολύνθηκε στην Κρήτη, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από τους γιατρούς του επισταμένως για να γνωρίζουμε ακριβώς, διότι υπάρχει αυτό, δηλαδή κάποιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μολυνθεί στην περιοχή του και να εκδηλώσει την γνώση εκεί που πάει διακοπές ή εκεί που θα ταξιδέψει. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι θέσφατο ότι εκεί που, ας το πούμε, εκδηλώνεται το κρούσμα εκεί έχει μολυνθεί και το συγκεκριμένο άτομο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.

0: Τώρα, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, εντούτοις να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερο σε ηλικία. Επομένως, θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθημερινά και εφόσον είμαστε έξω, ή εντομοποθητικά χώρου εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια. Οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω χάρη και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης των κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες, οι οποίοι δυσκολεύουν το πέτρεμα των κουνουπιών και έτσι δεν έρχονται να μας τσιμπήσουν. Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε, και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα, όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδιές αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων. Είναι πάρα πολύ τρομερές και αντιαισθητικές εικόνες που βάζουν όλες τις τηλεοράσεις τώρα που το βλέπω, με τα κουνούπια κυριολεκτικά να τρυπούν τα δέρματα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ανατριχιάζω μόνο που το βλέπω, αλλά αυτό δυστυχώς θα
1: Έτσι.
0: υποστούμε πολύ καθημερινά ή το υφιστάμεθα κάθε νύχτα. Επομένως πρέπει να προσέξουμε.
1: Ναι. Κύριε
0: Έτσι ώστε.
1: καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Καταρχάς, ούτως ή άλλως προσυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση και με την ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με τις πιθανές εστίες που συγκεντρώνονται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος από εσάς να ακούσει ξανά. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας τυπήσουν καμπανάκι, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να επισκεφθούμε το γιατρό μας.
0: Ένας πολύ ψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός, είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του δυτικού νείλου. Μπορεί
1: Σωστά.
0: να είναι μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο, ή να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι ηθήνοντες να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα έλεγα, μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών από νωρίς την άνοιξη, με αυτά τα βιολογικά μέσα που έχουμε. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες εντομολόγοι, γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν βιολογικά κατασταλτικά των πληθυσμών των κουνουπιών, όπως είναι ένας ειδικός βάκελος της τουριογίας που δεν κάνει απολύτως τίποτα στο περιβάλλον. Επομένως, από πολύ νωρίς θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό επίπεδο, στις αυλές μας όπου έχουμε εμείς, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα από νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε εάν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα είναι χαμηλοί, δεν θα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως θα συμπληρώσουμε τα μέτρα με τα υπόλοιπα που είπαμε, ατομικά μέτρα προστασίας.
1: Κύριε Τζανάκη, επειδή εσείς διαβάζετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και σε όλους εμάς μέσω του ΕΟΔΗ,

0: διαφορετικά από ότι εμείς, με άλλο μάτι, με άλλη ματιά. Αυτή η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε ως ώρας τουλάχιστον, σας ανησυχεί ότι έχουμε αυτή την, έτσι λέγεται, έξαρση. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αυτή η έξαρση αυτή την περίοδο και αν υπάρχει μια εκτίμηση, αν μπορεί να υπάρξει, κοιτάξτε, μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι περσινή χρονιά που ήταν εξαιρετική, είχαν μόνο 9 θανάτους. Mm-hmm. Σίγουρα θα πάμε χειρότερα. Αλλά δεν θα πάμε πολύ χειρότερα από το 25 που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 θανάτους ή το 18 που είχαμε 51 θανάτους. Mm. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε εκείνες τις χρονιές. Mm-hmm. Υπολογίζω ότι οι θάνατοι θα είναι εκεί γύρω στους 20-25. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ, επαναλαμβάνω. Το βγάζω εμπειρικά, βλέποντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ 15 θανάτους και κοντεύουμε σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει η φάση της, η κορύφωση της επιδημίας. Mm-hmm. Επομένως, υπολογίζω ότι δεν θα είναι η χειρότερη μας χρονιά, αλλά δεν θα είναι και μια καλή χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι λόγω της υψηλής ακροαματικότητας και γνωστοποίησης που έχει λάβει αυτό το θέμα, mm-hmm. οι υγειονομικές αρχές και εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ προσεκτικοί και πιθανότατα φέτος ανακαλύπτονται και διαγνώσκονται πολύ περισσότερα κρούσματα.
0: Μάλιστα.
1: Mm. Από ό,τι πέρυσι, αλλά έχουμε μια τεχνική αύξηση mm-hmm. λόγω μεγαλύτερης διαγνωστικής προσπέρασης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αυτό το συμπέρασμα το βγάζω, mm-hmm. διότι έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε λίγους θανάτους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πολλά κρούσματα που δεν είναι, θα έλεγα, βαριά.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε σχέση με άλλες που είχαν καταγραφεί πολλοί θάνατοι αυτοί. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση, ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω. Επειδή είμαστε σε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πριν από λίγο συζητούσαμε το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτές θα διατηρηθούν, κατά πως φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Μια-δυο συμβουλές θέλω να μας υπενθυμίσετε προς τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι περνάμε ένα εξαιρετικά, ένα καταπληκτικά δροσερό καλοκαίρι mm-hmm. φέτος. Έχουν να το λένε ακόμα και οι γεραπετρίτες, οι πατριώτες μου, με όσους έχω μιλήσει, ότι δεν θυμούνται ποτέ στα χρονικά τους να περάσουν τόσο δροσερό και ευχάριστο καλοκαίρι. Επομένως, να μην είμαστε μέσα στη μιζέρια. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Θα έχουμε 38 άρια, θα έχουμε 37 άρια, θα έχουμε 36 άρια. Αλλά έχουμε τον Άγιο βορειοδυτικό άνεμο, το δικό μας, ο οποίος μας δροσίζει. Εάν βρούμε μια σκιά σε ένα μέρος, ειδικά το απόγευμα, χαιρόμαστε να καθόμαστε έξω. Συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε μιζέρια. Παρά τα αυτά, χρειάζεται τις δύσκολες ώρες να μην βγαίνουμε έξω. Αν εργαζόμαστε χειρονακτικά και στην ύπαιθρο, καλό θα είναι 12 με 3, ας το πούμε, ή 11 με 3, ας μην βρισκόμαστε έξω. Να μην αθλούμεθα έτσι, ή να εκτελούμε βαριές χειρονακτικές εργασίες εξωτερικά. Mm-hmm. Και αν το κάνουμε, να είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι σωστό να είμαστε γυμνοί από τη μέση και πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται από τους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τα μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Αν νιώσουμε mm-hmm. τάση για λιποθυμία, κρύους υδρότες, ισχυρό πονοκέφαλο, καλό θα είναι να πάμε σε ένα κλιματιζόμενο μέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας.
1: Να είστε
0: καλό
1: καλά.
0: Βράδυ, εύχομαι.
1: Καλό βράδυ μας.
0: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι οδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα, έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός των αναπληρωτών.
2: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
3: Ορκίζομαι.
4: Ορκίζομαι.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
4: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
4: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
4: και με εκπληρώνω τιμίως
3: και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
4: Και ευσυνειδήτως

0: Συγχαρητήρια.
1: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
2: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία. Και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσληφθούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
1: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
2: Η υπογεννητικότητα είναι σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μία μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
3: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων, των πρώην ΤΕΗ, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά, κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η οριστική λύση.
4: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
5: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν ναι μεν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
4: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
5: Για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας. Και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο όταν έγινε το τελικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις αυτά ο Υφυπουργός. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις ο Υφυπουργός στο πότε θα λύθει το θέμα.
4: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε αναφερθεί στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτές θα δρομολογούνταν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
5: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγήτη νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες

0: ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αμφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
1: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΙ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
0: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφοιτοι από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΙ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοτοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, το νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβεβαιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
1: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα έχει άμεση συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
0: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε, αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντας μας εμάς σαν κατηγορία τα ΕΕ μας περιορίζει πολύ σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βγαίνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από κατολίσεις σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα, η οποία προκλήθηκε μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
2: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
1: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
3: Nous, la jeunesse d'Aslam, on a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tremblement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices. On a invité les premiers ou des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με το δεξί ξεκίνησε ο Όφη στο πρωτάθλημα τη Super League, καθώς κέρδισε στο Παγκρίπιο στάδιο το Βόλο με 2-0. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την αναμέτρηση.
2: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφη στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
3: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία, και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλεις να κερδίσεις τρόπαια, όταν θέλεις να κάνεις πορείες, όταν θέλεις να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
2: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
3: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι, στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
2: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
2: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
3: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε, και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,34% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.632,17 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 175,84 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι

0: αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επί χάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδράκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, πόσο... θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια?
2: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλιεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων κάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και θα την ξαναδούμε? Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
3: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές κατάστασης και βεβαίως και τις σχηματικές που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μια παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
3: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα, το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά με είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
2: Πράγματι.
3: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
2: Να θυμίσω έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. ένα από τα κορυφαία.
0: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
2: Προσέξτε.

0: σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάφορων ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε, το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδροση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
2: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, όπως θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Ακόμη δηλαδή ακόμα και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
2: ακόμα
1: διαφορετικές.
2: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
1: Παραδείγματα. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε.
3: Ναι,
1: κύριε Καμπάνη, παρακαλώ.
3: Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της

0: μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου, και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
1: Ανάστασε. Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω τη συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο. Και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
1: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετόπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχτηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sauce. Αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς? Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε? Είναι τα χρώματα, νομίζω ότι είναι και διακριτά.
2: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν εξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν να μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα Αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμού στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την επιστοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα, η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική, που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
0: έχει... εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιόμετρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες

0: εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Σωστά πολύ, το καταλαβαίνω.
1: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταξά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του ποιο, από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίου με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίος, θα το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
0: ότι. Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
1: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή, είχαμε δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν. Δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν. Δεν ήταν ακριβώς έτσι ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο ήταν κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε, και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποιήσαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς. Για να ολοκληρώσουμε, φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
2: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του κόκκινου πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθινών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση.
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
0: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε. Εδώ περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
2: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
0: Α, τα μοβ σημεία.
2: Και το
0: μοβ
2: έχει
0: σωστά.
2: Μια άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων, και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η παραλία. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάδρωσης. έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το

0: αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει,
0: ότι
1: αλλά
0: προλαβαίνουμε
1: με
0: αλλά αυτή τη στιγμή
1: συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
0: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα, το οποίο είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια

0: σημείο το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρήζει άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζει άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάρρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να εσύ να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
0: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες στήνες, έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την ακτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Σκαλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίες έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όριμοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται, έστω προσωρινά, από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
0: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαιτερότητα. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν

0: τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η Χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη, που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα το παράκτιο να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ προτείνουμε, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της χρήσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
2: Εδώ ακριβώς είναι ένα δύσκολο, όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πιέσεις στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονταν βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τρωτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω MOV το έλεγε ο Γιώργος, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τρωτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να φύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τρωτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής, τα αποτελέσματα της μελέτης δηλαδή, με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως τα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής και καμιά φορά αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τρωτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία. Και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
3: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο
1: χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.

0: Το κακό που συμβαίνει από αυτή την αεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα που μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος, είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των αεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
1: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
0: Φυσικά, και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς, βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη

0: παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό ότι 60-40 ή 50-50 δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί. Γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν. Ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν. Ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει. Και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
1: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
1: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μία αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμύθιο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
3: Κοιτάξτε, αν εννοείτε την διάβρωση,
1: για τη διάβρωση.
3: Υπάρχει μια γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
2: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος.

0: τις μήνες στην παράκτη ζώνη και δεις την Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτια ζώνη και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια έτσι, συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Ενημένους Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια έτσι, εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία τη θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Ναι. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Έτσι, στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα, το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Παρά θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κ. Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα αναεποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ας πούμε 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70 για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα να υπολογιστούν και να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες, πρακτικά άπειρες μνήμες, όσοι διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό, γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι, ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθινο που ανέφερε ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα έτσι, σχεδιασμού για την παράκτεια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνετε όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνετε όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε, έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
1: Το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή, διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο

0: μια προσπάθεια δηλαδή, να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε λοιπόν μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Ναι, πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν επικνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
2: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνεται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης.
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα, όπως είναι η Άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο, δεν θα υπάρχει άλλη Άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που είχες πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντί από καταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, συν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται, πολύ δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα απογίνει, αποδεχτεί και η λύση.
2: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
1: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει. Έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου, σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια Βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ το, ρίξ το. Να μπούμε δυναμικά.
1: Ήπιασα το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις, μετά από αυτή την εκπομπή θα την αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Και είμαι ενθουσιασμένο δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βέβαια, και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει αυτό το κούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Όσα μόλις παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, έτσι εγώ πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι όχι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα

0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγε «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος, δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Αμόλης φαινόμενο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε...
0: Λοιπόν, τώρα, μιας και με βάζεις, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025. Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport. Η βόμβα λέει του καλοκαιριού. Ο Γρηγόρης Αμόλης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου του Επισκοπής Παιδιάδας. Βγήκε το δελτίο? Α, βγήκε.
1: Βγήκε, βέβαια. Είναι... Στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και πλάκα που κάναμε, λέω: έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει: εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
1: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις?
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Επιφυλάτω.
0: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ? Εγώ θα το μαρτυρίζω πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβερθούμε από κοντά. Πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ. Βασικά παρακολουθούσα, γιατί τώρα και αυτό δεν τα προλαβαίνω να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά όλα τα αθλήματα.
0: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο.
1: Όπως όλοι, όπως όλοι.
0: Τι, σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό? Όλα τα παιδιά, ξέρεις.
1: Όλα τα παιδιά νομίζω, ναι, το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
0: Στο γήπεδο πήγαινες?
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ήμουν πάντα, μ' άρεσε να το παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ, έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σου συμβαίνει,
1: ε. Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι μετέδεται, τέλος πάντων, είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν. Εμείς βλέπαμε ό,τι δίνει τηλεόραση.
0: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που... Η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
1: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν,
1: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
0: Σε την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
1: η κουτουλιά,
0: η κουτουλιά στο Ματεράτσι.
1: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει, ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
0: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
1: Σίγουρα.
0: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
1: Σίγουρα.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
1: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν. Δεν τον εθαύμαζα και τον εθαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά και για την προσωπικότητά,
0: του.
1: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύβεται αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. κάτι του είπε τώρα ο μετέρα, έτσι, που δεν το δεχόταν.
0: Ναι, ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
1: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά θα πει ότι...
0: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια.
1: Ποδοσφαιρική, είπα μετά το Μέση, που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
0: τα
1: και έτσι φέρει.
0: Τα κάνει όλα και έτσι. Ομάδα συμπαθείς.
1: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης σε κάνει
0: ναι,
1: να συμπαθήσει
0: ναι.
1: την ομάδα.
0: Δεν είσαι με έναν παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
1: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και τηλεόραση.
0: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγάλωσαν.
1: Τρίτες βράδυ και Τετάρτες βράδυ. Συνήθως βλέπαμε
0: το Champions League.
1: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
0: Oh.
1: Έτσι σε αυτό το 3-1.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι την ημερομηνία δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
0: Εδώ με τον Όφη.
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
0: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
1: Και από άκρη σάκρη και το νησί.
0: Ορίστε.
1: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
0: Θα το φέρει το κύπελλο.
1: Πέρυσι
0: παίξω...
1: ήταν η πρόβα, φέτος
0: το... Φέτος είναι η κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση. Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση.
1: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορεί να εμπνευστείς. Από...
0: Έχεις παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Δύο.
1: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
0: Μικρά. Μικρά
1: είναι εντάξει. 5 και 3,5.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνω τι. Δεν το λέω το εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμινό παιδί. Αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ο γιος είναι 5.
1: Ναι.
0: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών.
1: Ναι,
0: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά.
1: 6-7.
0: 6-7.
1: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα. Ασχολείται δηλαδή. Τον έχει.
0: Το ήδη επηρεάσει.
1: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από
0: οπουδήποτε. Ναι.
1: Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα. Και από τον αθλητισμό αυτό που λέγαμε, που παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
0: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν.
1: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία... Και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Στους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο. Και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη
0: ναι.
1: μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι... Ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να. Δυστυχώς δεν τους έζησα.
0: Ναι, δεν
1: γιατί όπως είπα, πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
0: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι. Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή ποιος. Σου ταιριάζει περισσότερο. Στη φωνή, στο παίξιμο.
1: Με όποιο και να λέγαμε τώρα ήταν όνειρο. Βέβαια είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το έχω ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
0: Τον Κακλή, ναι.
1: Το έζησα και το πρόλογα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Που και για μένα είναι τον εκατατάσσω στους μεγάλους. Της Κρητικής Μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
0: Σωστά.
1: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο, είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφήσει. Και όμως γυρίζει και

0: είστε μαζί και, ή πόσο μόνο να παίξετε μαζί.
1: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
0: Όχι, ίσα ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το, να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζει μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζει μουσική. Βέβαια, εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. Ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
1: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
0: Ναι, μέσα. Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό. Δηλαδή δεν δόθηκε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια, όσο μεγάλο να. Εντάξει, να παίζει λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο.
1: Πώς χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα? 5-6?
0: Όχι, όχι, μεγάλο. Α, μεγάλο. Δεκάτσα. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
1: Στο Πέραμα.
0: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
1: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?
0: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα το κλασικό και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαραφός μου Νεκτάριος ο Κοντουγιάννης που είναι και Λαβουθιέρης. Και είχε έρθει στο χωριό τέλος πάντων και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
1: Τασούλα.
0: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί είχα μαζευτεί και απόλυση της προσωπικότητας. Ειδικά με τον Ψαραντώνη αυτή η μορφή μου είχε μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω: πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα με την πήρε ο παππούς μου.
1: Ο παππούς.
0: Καλά.
1: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα.
0: Βέβαια.
1: Κοιμήλιο.
0: Ναι.
1: Παίζεις με αυτήν ακόμη?
0: Όχι, αυτή ήταν, είναι μικρή.
1: Ήταν λίρα, μικρή.
0: Έχω βέβαια ακόμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
1: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
0: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη δυναμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ,
1: ναι,
0: να τους ανακαλύπτεις.
1: Ξέρετε, εγώ και στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ, σου λέει, εγώ είμαι Σκορδαλικός, εγώ είμαι Μουντακικός, εγώ είμαι... Με το Σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
0: άλλο. Όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, από παντού είσαι να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
1: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ένα ξανθοπό παιδί με γυαλάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε εσύ. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
0: Μα δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα δηλαδή που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς ας πούμε ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν... Έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, τι συνέπεια, ναι, μπορεί να έχει κάτι. Ναι.
0: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που... Το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
1: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι... Πώς να το πω τώρα... Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε το ταλέντο σου? Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε κάποιο... Σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
0: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με... Με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
1: Δάσκαλο, μέντορας.
0: Υποστηριχτής. Και ποτέ δεν πάντα μου δίνει αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε,
1: που πίστεψε
0: σε μένα,
1: ναι,
0: και που εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
1: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε ένα... Σε μια βάφτιση, ένα γάμο στο Πέλαγος, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική, ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
0: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί, που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας
1: μου.
0: Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Κι όμως τότε μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρεις το πρώτο βραβείο.
1: Θα πάρεις το βραβείο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν δίκες ανοχές, ρε παιδί μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Εντάξει.
1: Τι είσαι καλύτερος, Λιγάρης, τραγουδιστής. Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης Λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής. Ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
0: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω. Προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με το σκεπτικό ότι εγώ αυτό παίζω, αυτό,
1: ναι, αυτό
0: είμαι.
1: Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
0: ναι,
1: δεν...
0: ότι βάζω ένα CD να παίξει.
1: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Αν είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμείς έχουμε άλλη ψυχολογία. Νομίζω αυτό είναι, ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνδεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα...
1: Είναι η αλληλεπίδραση αυτή.
0: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικό.
1: Ένα τένις, ναι, ναι.
0: Που γίνεται με τον κόσμο.
1: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Να πάω να παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο Ρατσόπουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, Κωστό Box Out, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι είσαι, κάνει κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω, γιατί το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό? Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχής. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχής. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει,

0: θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης ναι. πώς προπονείται.
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει.
1: Δηλαδή είναι πιο σοφό αν μια μέρα δεν παίζεις να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι σκέψη καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
0: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
0: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιγάρης, είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στήκη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε? Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες.
1: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη...
0: Η στίχη ήταν πρώτα.
1: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Και την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούρημα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και ξέρε, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς, βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι 2-3 δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι... Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική...
0: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
1: Συγκινήθηκα αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
0: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
0: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει, εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονος πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
0: μείγμα.
1: Ένα μείγμα. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, ή θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
0: τις απόλυτες ισορροπίες των
1: συστατικών. Και αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Πού το πρώτο τραγούδησες δημοσίως?
1: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι. Ήταν το πρώτο πανηγύρι. Γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
0: Του 24.
1: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
0: Έπιασες τον παλμό.
1: Αμέσως κατάλαβα ότι...
0: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή κάπου... Σίγουρα. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε? Επειδή μου είπες ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
1: Σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό. Θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης, όντως, το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη... ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
0: Ναι.
1: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
0: Πιο αθώα, ναι.
1: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή, να είναι εικόνες.
0: Να είναι εικόνα, κάτω εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα.

0: Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
1: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμε στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι, ότι δεν πρέπει να είσαι.
0: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περικαρακώνεσαι.
1: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να... Πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό, βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το καθένα.
0: Τι λέει το καθένα.
1: Γιατί εν τέλει σ' ακολουθεί ο στίχος.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση. Την ψυχική, την καρδιά πιο πολύ.
0: Ο Λιγάρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
1: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω, όπως είπα, και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιο έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω, έτσι, ας πούμε, πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
0: Δεν το πεις, ε.
1: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
0: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις? Δηλαδή, εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραία ο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821 έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι και όλα στο Μανχάταν.
1: Σε αυτή η μοναδική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν, ας πούμε, για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
0: Και για αυτό που είσαι.
1: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή, όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το άλλο, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
0: Να τα μεταλαμπαδεύεις, που λένε, μπράβο.
1: Έτσι, οπότε
0: είναι δούνε και λαβήν αυτό.
1: Οπότε έχεις την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
0: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι σε ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή. Μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφετέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει, εγώ, ας
0: πούμε. Δηλαδή, αυτό που είχε γίνει, τώρα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, να πεις εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουλισμό στη φοιτητική εστία Κριτών.
1: Α, ναι.
0: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
1: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η Καντάδα, η περιβόητη, που ήταν το πλήρωμα.

0: Είδε που ακολουθούσε αυτή την κατάδα ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθει περήφανο για την Κρήτη, νιώθει περήφανο για τα νέα παιδιά που βλέπει, α πούμε, ότι του αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ ότι είναι ωραίο γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα ότι δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα
1: ναι,
0: και
1: όλο,
0: σαν πατέρας, ας πούμε, ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνει, χαίρεσαι.
1: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, μα σε γάμο, μα σε βάφτιση, μα σε γλέντι, μα σε συναυλία, οτιδήποτε, που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας ως τώρα?
0: Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου, μετά από χρόνια.
1: Στον Αήμονα.
0: Στον Αήμονα. Στο πανηγύρι.
1: Εντάξει, είναι επιστροφή στις ρίζες.
0: Ναι. Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά για μένα. Που
1: δεν μπορώ να την περιγράψεις εύκολα. Ναι.
0: Γιατί μου έρθει ένα flashback.
1: Όλη τη ζωή.
0: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε εδώ στο Τάλος.
1: Στο Τάλος, ναι.
0: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μ' αρέσει έτσι να...
1: Να κουβεδιάζεις.
0: Κουβεδιάζω με τα παιδιά, yeah. Γιατί όπως λέω πάντα, από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και μαθαίνεις την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών, που της λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει η Αντωνία, και της λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη, τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
1: Άκου να δεις.
0: Από ένα παιδάκι
1: που δεν το ήξερες,
0: ναι.
1: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι, ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, ποιο που δεν το περιμένεις.
1: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές, σε γλέντι, που να ζορίστηκες, που να πέρασες έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψεις το μάτσα.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και ναι. Απλά τις σβήνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με το καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας απ' την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο, είναι και ο σεβασμός.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
1: Σωστό, ναι.
0: Με
1: σένα και με το συγκρότημα.
0: Ναι, και όμως να συμβεί.
1: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι, που λένε και στην Κρήτη.
0: Εντάξει, είναι τώρα ανάλογα στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
1: προς τον κόσμο.
0: Προς
1: ναι, ναι.
0: Το καθήμενο.
1: Και εγώ το έχω νιώσει, προς το καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τη Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι...
1: Μπορεί να κάνει και τζις, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
1: Σωστό, εντάξει.
0: Γιατί ενθουσιάζονται.
1: Και αυτοί ενθουσιάζονται, ναι, παιδί μου, το ξέρω, εννοείται.
0: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά θέλουν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία.
1: Η νεολαία.
0: Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι αν τους έτσι αποπάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρύνουμε

0: έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται και είναι κάτι που απλά το βρίσκει.
1: Γίνεται διαχειρίσιμο. Ναι. Εκτός από το να. Επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάτσε και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ. Εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει ας πούμε η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να. Ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
0: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Δεν λέει ψέματα. Το άλλο καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο, ναι, ή να προσέξω. Είναι όλα
1: αυθόρμητα.
0: Όπως και πολλά που θα πω ή που θα τραγουδήσω είναι τη στιγμή. Και γενικά είμαι άνθρωπος της στιγμής, γιατί είναι η αλήθεια.
1: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε, είτε το παίζεις εσύ είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς, να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις?
0: Χορεύω, εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω είναι ο πρώτος ρητός. Αυτός είναι που με...
1: Ναι, πούς.
0: Που έτσι μου αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει και είναι και ο σκοπός που όσες φορές για να το παίξεις μέσα στη βραδιά πραγματικά δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Και είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδιστεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του τμήματος τροχείας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά άντε να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ το Γύρο Δυτική που έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς. Το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας, που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι, ξέρουν ότι θα πάρουμε ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλο να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό, βέβαια, είναι ένα τραγούδι το οποίο το. Έτσι, εγώ το συνδύασα με το χαμένος κολλητού μου φίλου, που τώρα συμπληρώνεται και 10 χρόνια, ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από τροχείο, ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος. Και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να το πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι είχε...
1: Ναι, είχε ιδιαίτερη...
0: Ήταν δηλαδή και προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου μου
1: φίλου.
0: Για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πόσοι συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω?
0: Συνήθως είμαστε 4 μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα? Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, βέβαια. Εσύ είσαι ο σολίστας.
0: Ναι, αλλά η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Μπράβο. Σωστό, η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
0: Και άρα δεν έχεις ομάδα, κάτι δεν... Μπορεί κάποιος να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει ρόλος σε κάθε ορχήστρα όπως και σε κάθε ομάδα και εμείς τα έχουμε βρει έτσι αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια που ακόμα είσαι πολύ μικρό, είσαι γεννημένο το 91, δηλαδή. Έχεις πρώτο Θεός, πολύ δρόμο. Αλλάζεις πράγματα στο στυλ σου.